0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: 1, 2, 3, 1.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αν ρωτήσουν σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμακίδιν.
1: Γεια σας.
2: Καλημερίζωση, πουλή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σκούμες αν εντάμαν.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Ούτε πίστης.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κανένα. Δεν θέλω κανένα. Αυτό να τους πεις.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: ποιος είναι. Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, η Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι μιλάτε μου, γιατί αναστανάζει.
2: Κάποιος εισπνοέσαι, εκπνοέσαι.
1: Από τι αναστατώθηκες.
3: Μιραντά.
2: Ο Μάνος πριν πιπίλησε την ώρα την πιπίλα. Να χαλαρώσει.
3: Είχε τα πιπίλησε στο δάχτυλο μου, ρίχνει το εδώ είναι. Το είχα στο αυτί μου πιο πριν.
2: Παρετηθώ εγώ.
1: Τουλάχιστον σου δώσω χέριο.
3: Χέριο, ναι,
1: πάρε καλά να λες.
2: Γιατί είσαι τέτοιο.
3: Ήθελε ποδιού, Μιράντα, το μικρό
2: δαχτυλάκι.
3: Έχω όμω και τα νυχάκια μου. Λοιπόν, Μιράντα, πάει το νερό στον πλανήτη γιατί και η κυβέρνηση τη Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει AI δασκάλους για ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήρια και είναι πιο φτωχοί μαθητές.
2: Βάλτε
3: και
2: να αποτελειώσει τώρα δηλαδή. Το ένα χτύπημα
3: μετά το άλλο. Θα κλειστώ στη λάκη του ποδιού μου.
1: Γιατί αυτό το δίπολο υπάρχει. Να θυρασία στον πλανήτη ή δαχτυλάκι μάνα. Είστε με τα καλά σας. Τι πάθατε σήμερα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
0: Δεν απαντάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Εσείς πλάκα-πλάκα τι μέρα είναι? Τι είναι, προ-Παρασκευή, είναι όντως, είναι Πέμπτη, είναι το 18ο πουρνό του Ιουνίου. Πω, δεν ξέρω πώς νιώθω με 4,5 ωρίτσες ύπνου, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα όπου και να βρίσκεσαι, όπου και να είσαι, από όπου και αν κοιμάσαι, και αν μας ακούς δηλαδή. Κοσμοράδιο 95,1, Group Therapy προ-Παρασκευής. Ακούς ότι έχει στεγνώσει το στόμα μου? Αν όχι, ναι, παιδιά, θα πάω πιο νεράκι. Δεν ξέρω γιατί. Ένα σινεμά χθες πήγα η δόλια. Τι να κάνω όμως, μετά τα 30 όλα αλλάζουν στις εξόδους και από ένα σινεμά μπορεί να θες και κανένα 24ωρο να συνέλθεις. Καλημέρα στο Χαρίτο, στην Έλενα, στην Εύα, το Βασίλη, την Κατερίνα και την άλλη Κατερίνα και την τρίτη Κατερίνα. Γεια σου και σε ένα Βάγκο που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Τι ωραία, γεια σου και σε έναν Νάντια που μου στέλνεις το καφεδίνι σου. Τι κάνεις εκεί? Τι δε, παιδιά μου, στέλνετε κάτι φωτογραφίες που είναι τόσο ωραίες. Δεν ξέρω κι εγώ που βρίσκεστε. Καλημέρα από Καβάλα. Γεια σου, λέει Πολυνίκη. Πάτησες πάτρια εδάφη επιτέλους. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η μέρα. Είναι προ-Παρασκευή. Είμαστε πρώτον πυλών για Πούσουκου. Καλημέρα, Μαρία, από το Μιχάλη. Γεια σου, Μάικ. Όμορφη προ-Παρασκευή να έχουμε. Γεια σου και σε ένα Τζον. Παιδιά, δεν μπείτε στην παρέα. 6982-951-951. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται τώρα, έτσι, να ξεκινήσει δυναμικά το group therapy. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα το πάμε στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Θα σου πω και για το παραλίγο τροχαίο, το σοκαριστικό που θα είχα σήμερα το πρωί και ευτυχώς είμαι εδώ μαζί σας. Έρχονται τα καλύτερα, καλώς ήρθες, καλημέρα.

Καλημέρα και επιστροφή στο 2003 με Πέγγι Ζήνα και δυστυχώς αφιερωμένο από την Καταρίνα στο Χάρη με πάρα πολύ αγάπη. Όμορφη προπαρασκευή, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Χρόνια πολλά στον Έρασμο, το Λεόντιο, τη Λεοντία και την Αλίνα που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Λοιπόν, παιδιά, πολύ χαίρομαι που παίρνετε και τηλέφωνο ρε, για καλημέρες. Ρε, τι σατανάδες είστε εσείς, ρε. Λοιπόν, καταρχήν, καλημέρα στη Ρένα. Καλημέρα εδώ στο φίλο Προκόπη. Καλημέρα στον Μπάμπη, στον Παναγιώτη, στον Αποστόλη, στην Έλενα και καλημέρα γλυκιά μου Μαρία. Ευτυχώς το πρωί έχουμε και σένα να μας φτιάχνεις τη διάθεση με τη γλυκιά φωνούλα. Καλά, ου, τώρα σήμερα πολύ γλυκιά με 4 ώρες ύπνο. Έχουμε συντονιστεί με πολλούς από εσάς και κοιμόμαστε 4 ωράκια. Καλή εκπομπή, αχ, ευχαριστώ. Να προσέχεις, αυτό θα μου χρειαστεί, θα σας πω μετά για το παραλίγο τροχαίο που θα είχα, παιδιά. Απίστευτο όμως. Στη Μουδανίων κιόλας, σε πολύ επικίνδυνο δρόμο. Καλημέρα, η Κατερίνα θέλει να αφιερώσει την αγάπη της σε μια ψυχή που είναι πολύ σημαντική. Θέλει να θυμάται ότι μένει εκεί για να μην λείψει ποτέ το χαμόγελο από αυτό το όμορφο πρόσωπο. Ποιος είναι αυτός που αφιερώνεις, που αφιερώνω εγώ τώρα από σένα την αγάπη σου? Για πες μου, για πες μου. Δεν θα το πω σε κανέναν. 22 βαθμούς αυτή την ώρα έχουμε, 67% είναι η υγρασία μας. Θα φτάσουμε αργότερα ένα ωραίο 30-31, να μην σου πω, ναι. Ουδε μία σχέση θα έχει ο καιρός με χθες. Θα έχουμε σήμερα έθριο καιρό, αρκετό ήλιο, ήδη έχει αρχίσει να βγαίνει, τον βλέπω εδώ από τις γρίλες σιγά σιγά. Κωνσταντίνος Αργυρός και Νοίζη όμως έρχεται, γιατί η προπαρασκευή σου θα κυλήσει σαν νερό με group therapy.

Λοιπόν, θέλω να γίνει ένα τεράστιο πάρτι, παιδιά, εμπνευσμένο από Group Therapy. Αχ, τώρα μου ήρθε έτσι. Κοίτα, τώρα μου έρχονται προπαρασκευή τα ωραία. Θέλω να γίνει ένα τεράστιο πάρτι με Blast from the Past, έτσι να έχει το σήμα μας, το δικό μας, να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Καλημέρα στους Γιώργηδες. Ο ένας, ο Γιώργος, είναι και λάτρης της Vintage-γιάς και με χαιρετίζει από το Stansted Airport. Έχω φέρει πελάτη, λέει, πίσω Λονδίνο τώρα. Δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά. Το Stansted, αχ, θέλω να το επισκεφτώ, ξέρεις, γιατί έχω ένα φιλικό μου πολύ καλό ζευγάρι στο Colchester. Έχουν γεννήσει και όλα στα παιδιά. Δηλαδή, η Λίζα έχει γεννήσει, ο Χρήστος τη συνεισφορά του έδωσε το παλικάρι μας. Και θέλω να πάω να του επισκεφτώ. Οπότε, το πιο κοντινό είναι το Stansted και θα ήθελα, η αλήθεια είναι. Γεια σου, Κίμωνα. Με εσάς, με πολλούς από εσάς τα λέμε και στα προσωπικά social και πολύ μου αρέσει που έχουμε γίνει παρέα. Καλημέρα στην Νικόλ. Χαιρετίσματα, φυλάκια στην πανέμορφη Λευκάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στο 63 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, στο Μουντιάλ 1-1. Εγώ ένα ματσίδα, πρόλαβα και είδα. Αυστρία-Ιορδανία, νομίζω. Με κίτρινες κάρτες, με ακυρώσεις, γκολ. Καλά, καταλαβαίνεις ότι εγώ το είδα. Δεν μπορεί να πάει καλά. Κατά τα άλλα, σήμερα Γκάνα-Παναμάς στο 1-0 μέχρι στιγμής. Και μέχρι στιγμής, εντωμεταξύ, παίζουν τώρα, ρε φίλε. Αγγλία-Κροατία χθες 4-2, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Τσεχία-South Africa σήμερα με Νότια Αφρική παίζει στις 7 και Ελβετία με Βοσνία-Αρζεγοβίνη σήμερα στις 10. Τι ώρες είναι αυτές, εντάξει, το 7 παλεύεται, το 10, ρε παιδιά, κάτσεις ξύπνιος μέχρι τις 12, αλλά να μου πεις... Τι άλλο να κάνεις. Σήμερα όμως το μόνο που έχεις να απολαύσεις είναι Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί θα σου πω σε λίγο. Γιατί με Ελένη Φουρέιρα που θα έρθω.

Ρε όμορφη ψυχή, γιατί, γιατί είσαι απρόσεκτη και δεν ακούς ότι η Κατερίνα έχει κόλλημα τέλος πάντων και θα μείνει εδώ και θέλεις να το θυμάται, θέλει να το θυμάσαι αυτό, να μην λείψει ποτέ το χαμόγελό σου από αυτό το όμορφο πρόσωπο. Ρε ψυχή όμορφη τώρα. Σας παρακαλώ παιδιά, όταν αφιερώνω, θα ακούτε. Όχι εντάξει. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 και προ-Παρασκευή, 18ο πουρνό του Ιούνιου. Καλημέρα Ελένη. Μιχάλη, μην ανησυχείς, αν έρθω Ρόδο θα είναι σίγουρα Ιούλιο για δουλειά, δεν θα είναι Αύγουστο που θα λείπεις. Don't worry, καλημέρα και στην Ελεονόρα. Λοιπόν, όμως, επανέρχεται το μετρό το Σάββατο, παιδιά. Άντε λίγο, τέρμα τα ψέματα. Επαναφέροντας τα χαμόγελα στο επιβατικό κοινό που προσμονεί την επανεκκίνησή του. Είμαι και εγώ σε αυτό το κοινό που προσμονεί την επανεκκίνησή του. Φτάνει πια, δεν αντέχω άλλο να παίρνω αυτοκίνητο. Και οι 5 νέοι σταθμοί της Καλαμαριάς έως τα τέλη Ιουλίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων. 5 σταθμοί όμως, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνε, Ακρίνη, Μίκρα. Είδε στα ανατολικά, πήρανε 5 στάσεις. Καλά είναι, πιστεύω, ε. Εσύ τι λες? Εν τω μεταξύ, πριν σας είπα για Μουντιάλ, παιδιά, και δεν σχολιάσαμε τον Μέση και το hat-trick στην Αλγερία. 3 γκολ έβαλε ο Μαν. Εγώ, ξέρετε, είμαι team Αργεντινή. Είμαι γκρούπι. Λίο Μέση. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τύπος αυτός. Μ' αρέσει που είναι και έτσι ταπεινός, σχετικά δεν ξέρω τώρα πώς είναι στην προσωπική του ζωή, που δεν έχει και τον κλασικό σωματότυπο, έτσι τον πολύ γυμνασμένο σαν τον Ρονάλντο, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι φίτα, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε είδε τον Εμπαπέ που έβαλε στη Σενεγάλη 2 γκολάκια και είπε: θα βάλω εγώ 3. Έτσι μ' αρέσει. Ελπίζω και φέτος να το πάρει η Αργεντινή. Πολύ το θέλω. Τι θα κάνεις σήμερα? Στείλε μου στο 6982-951-951. Έχει ανδρομάχη στον Τάσο Ριζόπουλο, 6 dance, τα σώ στη μουσική, για μια αποκλειστική συνέντευξη. Έχει Οικονομόπουλο στο θέατρο Απόλλωνα Καλαμαριά, στη Μαστολιακή. Έχει Λίλα στο θέατρο Κήπου. Τι θα κάνεις σήμερα εσύ? Μιχάλη Χατζηγιάννη, σου φέρνω για τη συνέχεια. Βάλε φωτιά στη μέρα, γιατί αυτός βάζει φωτιά στη νύχτα.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πλάσματα, άιντε ξυπνήστε! Λοιπόν, δεν νομίζω να μην έχετε ξυπνήσει ακόμα. Έλα, απαλά χαστούκάκι, έφαγα και το τσουρεκάκι μου, να ξέρεις. Ελπίζω και εσύ να έχεις κάτι, μη ζηλεύεις, μην είσαι ένα μκιόρης, που λέει και η μάνα. Γεια σου, μάνα, φυλάκια. Ελπίζω να έχεις το κάτι τι σου εκεί δίπλα, το θέλει με το φρέντο εσπρέσο ή ό,τι και να πίνεις. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τη φίλη Γεωργία.
1: Good morning.
0: Bonjour.
1: Γεωργία. Χία, η στιγμή ευχαριστώ για τις προσκλήσεις που κέρδισα. Ναι, σήμερα έχει Οικονομόπουλο.
0: Ψυχολόγο.
1: Στο τι άρα έχετε.
0: Α, ευχαριστούμε.
1: Ο Βασίλης Θεός. Εσύ, αχ, πόσο πολύ θέλω να σε γνωρίσω. Φιλιά, καλημέρα σε όλους.
0: Γλυκουλίνη, για να με γνωρίσεις, ξέρεις τι ώρα πρέπει να ξυπνήσεις. Καλημέρα όπως και να έχει. Λοιπόν, ο Γιάννης θέλει στο Μουντιάλ καμιά Αγγλία, καμιά Βραζιλία έτσι για την αλλαγή. Ο Λευτέρης με καλημερίζει. Χθες ήρθε και ο αδερφός μου εδώ στο Ηράκλειο και τον φιλοξενώ. Να επιστρέψουμε την Κυριακή στα όμορφα Γιάννητσά. Τι μπαλίτσα έχει παίξει, Ηράκλειο Γιάννητσά, τι συνδυασμό είναι αυτό. Σήμερα ξύπνησε ευδιάθετο γιατί μετά θα πάμε στη θάλασσα σε ένα ωραίο beach bar για μπάνιο, φρεντάκι και φάτε μάτια ψάρια. Δεν ζηλεύω, ρε. Δεν ζηλεύω. Είδα χθες σε γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα. Ξεκίνησα σειρά, ρε. Δεν ζηλεύω. Ξεκίνησα μία σειρά από την Νότια Αφρική, νομίζω είναι η παραγωγή. Ο Πολύγαμο λέγεται, The Polygamist. Λοιπόν, είναι ένα μαν, έχει παντρευτεί τρεις γυναίκες, δεν ξέρω αν η κουλτούρα των Ζουλού. Λογικά, γιατί στα Ζουλού είναι και η γλώσσα, τέλος πάντων, η επίσημη εκεί. Οπότε είδα αυτό, κάποια 22 επεισόδια να είναι, μια σεζόν πρέπει να είναι, δεν βλέπω κάτι άλλο. 26-30 λεπτά το κάθε επεισόδιο. Εντάξει, έφτασα επεισόδιο 9, δεν είχα ζωή χθες, έκατσα, είδα αυτό. Ωραίο, ωραίο. Άμα θέλεις έτσι να δεις και την κουλτούρα εκεί, έτσι να πάρεις μια γεύση, προς το παρόν θα πάρεις μια γεύση από Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε. Δεν είχε πανσέλινο χθες, ήταν μισό φέγγαρο, αλλά ας μας το φέρουν.

Νότις, εδώ, στο Group Therapy της προπαρασκευής σου, στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω καλά, γιατί έχει και ωραία θερμοκρασία, παιδιά. 21 βαθμουλάκια αυτή την ώρα, 70% υγρασία μας αυτή την προπαρασκευή, την ωραία. Θα φτάσουμε τους 31, θα έχει αρίσει νεφιά, αλλά περισσότερο έθριο καιρό σήμερα. Θα το απολαύσεις τα 2 με 3 μποφορίνια ο αέρας ή με το ενεργειακό σας ξυπνητήρι. Τι μου λέτε, ρε. Πολύ μ' αρέσει έτσι που με λέτε. Τέλος πάντων, ξέρετε ότι και για μένα είστε δύναμή μου αυτή η ώρα μόνος. Δεν παλεύετε, παιδιά. Καλημέρα και σε αυτούς που κάνουν 2-3 δουλειές, το χόμπι τους δουλειά, όπως η Κατερίνα. Μετά την οδήγηση λεωφορείου πηγαίνει, φτιάχνει παφί τσάντες. Καλό κουράγιο να έχετε, εγώ θα πω. Και θα σας ενημερώσω έτσι και για κάποια πραγματάκια στους δρόμους. Εργασία συντήρηση σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Τοποθέτηση μεταλλικών στήθεων ασφαλείας στο ρεύμα προς Χαλκιδική από τις 8.30 το πρωί έως και τη δύση του ηλίου. Θα γίνει κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Κάποιες εργασίες θα γίνουν στη Κοπής Πρασίνου στο έρισμα Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αρναίας και Παράκαμψης Αρναίας. Και σημαντικό πολύ είναι ότι έχει κλείσει η μεταλλική γέφυρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στον παράδρομο μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδιού στο ύψος του Λουδία, καθώς πέρασε ένα φορτηγό από εκεί έτσι αρκετά μεγάλο. Η γέφυρα πήρε κλίση, οπότε οι αρχές αποφάσισαν να την κλείσουν για λόγους ασφαλείας. Ξεκίνησαν και οι πυρκαγιές στα άσχημα. Το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί αρκετές. Στα άσχημα του καλοκαιριού, τι να πω εγώ τώρα, περιττό να σχολιάσω κάτι. Θέλει μια προσοχή και θέλει και μια συνείδηση. Έλικο κίνου σου φέρνω για τη συνέχεια. Τι σου χρωστάω, τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και καλή διάθεση. Πες μου τι...

0: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τι έγινε, πήρες και μια γεύση από νέα αποκλειστικότητα που έρχεται εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 από Ιουλία Καλυμάνη. Εντάξει, να ξέρεις ότι θα πάρεις και διπλές προσκλήσεις σήμερα στο Group Therapy για να απολαύσεις την Ιουλία Καλυμάνη στη συναυλία που θα κάνει εδώ στην πόλη μας. Ναι, ναι, ναι. Την Τετάρτη στο Θέατρο Γης, μία του μηνός. Πώς καλύτερα θα μπει ο Ιούλης, ρε παιδιά, πείτε μου εσείς. Το πιο γλυκό μεθύσι ακούσαμε λίγο πριν, άρεσε πάρα πολύ στην Κέλλη. Κέλλη, πάρτο, σου κάνω και μία καρδούλα, σου στέλνω και όλη την αγάπη μου. Καλημέρα, Νόρη, Αλέξη, Γεωργία. Καλημέρα, Λεφ. Γεια σας, παιδιά. 6982-951-951. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα σας φέρω και το δικό μου το ευτράπελο από το πρωί. Που παραλίγο αυτό το, παιδιά, ήμουν αριστερή λωρίδα μου δανείων. Το πρωί, αυτές τις μέρες δεν ξέρω, σήμερα ειδικά είχε κίνηση. Είχε μια κινητικότητα, ρε παιδιά, ήμουν δανείων. Ήταν σαν να πηγαίνει ο κόσμος στις διακοπές του. Και είναι ένας πινακίδα, τώρα αθηναϊκή πρέπει να ήταν αυτή, με ζήτα και χ και κάτι τέτοια. Ζήτα χ, όμικρον ήταν. Λοιπόν, είμαι εγώ αριστερή λωρίδα με 100 χιλιόμετρα, γιατί εντάξει, 120 είναι το όριο μου δανειών. Να προσπεράσω ένα φορτηγό που ήταν στη μεσαία λωρίδα και έρχεται ο μαν και αντί να. Α, περιμένει λίγο να προσπεράσω κι εγώ το φορτηγό, να μπω στην μεσαία λωρίδα κι εγώ να προσπεράσει με την ησυχία του. Παιδιά, χώνεται αριστερά, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να περάσει το φορτηγό πριν από μένα και έρχεται και χώνεται ανάμεσα σε μένα και το φορτηγό, στο τσακ από το να ήμασταν τώρα τρία άτομα να βλέπαμε τα ραδίκια ανάποδα. Πραγματικά θέλω να ηρεμήσουν αυτοί που είναι στο δρόμο και νομίζουν ότι είναι τσιφλίκοι τους και πηγαίνουν κι εγώ δεν ξέρω με πόσα χιλιόμετρα. Ο τύπος ήταν στο χιλιοστό. Εντάξει, ναι, πάνω μου, αλλά το ξεπέρασα γρήγορα. Λέω: οκ, okay, ψύχρεμα, μείνε ψύχρεμη. Έχεις και δέπη, Μαρία, δεν θα πάθεις κάτι. Και τώρα θα είμαι μέχρι τις 8 συντροφιά σας στο Group Therapy. Έρχεται η δεύτερη ώρα, δεν φεύγεις, γιατί έρχομαι με τα καλύτερα.
2: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη μεταλλική γέφυρα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδία προχώρησαν οι αρχές για λόγους ασφαλείας. Πυροσβεστική. 31 οι αγροδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ολλανδία. Δεσμεύεται να χορηγήσει στην Ουκρανία 500 εκατομμύρια ευρώ για όπλα και ντρόουν. Ελβετία. Περίπου 2.000 στρατιώτες θα φυλάσσουν το χώρο υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ιράν. Μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην ανακοίνωση της μεταγραφής του Νίκ Καλάθη, ενώ ο Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Έρικ Τζέι Λίντελ. 22 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 31. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πολύ χαίρομαι αν είμαι η πρώτη φωνή που ακούς όταν ξυπνάς το πρωί, γιατί αυτό σημαίνει ότι είσαι γκρούπο θεραπευμένος και κόσμο συντονισμένος σε 95 και 1. Πολύ καλημέρα σου, Μαρία Παζαρούλα, στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Αχ, παιδιά, εντάξει, μου στέλνετε εδώ, μου στέλνει ο Γιώργος, πολύ αναγκέφαλη με τη Μόνη και δεν τελειώνουν ποτέ. Τώρα να σκοτωθείς 5 η ώρα το πρωί, 5.30 τη ώρα στη Μουδανίων, είναι λίγο ηρωνία και λαχτάρα, τι να πω. Σήμερα έχει τα πάντα, έχει πανελλαδικές εξετάσεις με γραμμικό σχέδιο, συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Καλή επιτυχία, bon chance, good luck στους συμμετέχοντες και ξέρετε, no stress, χωρίς άγχος. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει σήμερα με το αγγλικό. Πω. Αλλά έχει κι άλλα. Έχει Λίλα στο θέατρο Κήπου. Να πας να την απολαύσεις, θα σου δώσω προσκλήσεις σήμερα. Και για αυτή και για την Καλυμάνη, γιατί όχι. Έχει την Ανδρομάχη που σκάει μύρι στον Τάσο Ριζόπουλο. Έξι ντάν στα σώστη μουσική για αποκλειστική συνέντευξη. Έχει όμως και τον απόλυτο, τον ψυχολόγο Νίκο Οικονομόπουλο, στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ελπίζω να έχεις πάρει την πρόσκλησή σου από εδώ ή από κάποια άλλη εκπομπή τέλος πάντων. Και να πας να τον απολαύσεις όλοι εκεί και έρχεται τώρα, γιατί έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες, καλημέρα.

Από τα αγαπημένα μου Blast from the Past είναι αυτό. Στο αφιερώνω σε όλους εσάς που είστε κοσμοσυντονισμένοι, γκρουποθεραπευμένοι και αγουροξυπνημένοι αυτή την ώρα ή με 4,5 ώρες ύπνου όπως και εγώ. Δεν πειράζει όμως, έχουμε κέφια γιατί είναι προπαρασκευή 18ο πρωινό του Ιούνιου. Καλημέρα στον Άκη. Σταμάτα να παίρνεις φωτογραφίες από το Insta μου και να με κάνεις AI. Έχω κλάψει όμως. Εντάξει, ωραίο, πολύ ωραίο. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Αναστασία που μας χαιρετίζει με μια ωραία φωτογραφία από πολύ γύρω. Σ' ακούμε, λέει, κάθε μέρα και μας ανεβάζει διάθεση μέχρι το σχολείο. Lots of love και στον Πολύγυρο. Καλημέρα στη Σοφία και στην Αθανασία. Γεια σου και εσένα, Τζόρτζ. Τι να κάνω, μου στέλνετε για τον οδηγό αυτόν, τέλος πάντων, στη Μουδανιών σήμερα το πρωί. Να κάνουμε τους ηλίθιους που κυκλοφορούν εκεί έξω. Πάμε όμως να δούμε και τι συμβαίνει με τους δικούς μας δρόμους της πόλης, γιατί υπάρχει ένα mini τσικ κολληματάκι στον περιφερειακό. Προς τα δυτικά, στο ύψος ανάμεσα σε Τριανδρία και 40 Εκκλησίες και λίγο αργότερα στο ύψος της Πολύχνης. Ενώ προς ανατολικά, από την Τούμπα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, έχουμε λίγο χαμηλές ταχύτητες. Και στο φανάρι της Δενδροποτάμου αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Ήρθε η ώρα όμως για το πρώτο δώρο. Δύο διπλές προσκλήσεις θα κερδίσετε για να απολαύσετε τη Λίλα σήμερα στο Θέατρο Κήπου. Στο Welcome to All World. Έτσι να την απολαύσετε, να χορέψετε και να συντονιστείτε, έτσι να δώσετε τον παλμό στο Θέατρο Κήπου. Στέλνεις Λίλα, κενό όνομα τεπώνυμο, στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία και μετά από Λίλα έρχεται και η Ρία.

0: Αντώνης Ρέμος και Μάνος Πυροβολάκης εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. 18 του Ιούνιου πέρασε η μέση του μήνα. Καλημέρα στο Θανάση. Μου λέει τι να κάνω με αυτόν στη Μουδανιών. Θα τον κάνω, εγώ θα τον περιποιηθώ. Καλά, ρε, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, όμως, γιατί κοιμήθηκα εδώ, ρωτάει η φίλη Σοφία, 4,5 ωρίτσες. Γιατί πήγα και είδα Disclosure Day, ημέρα αποκάλυψης, Spielberg. Ήθελα να το δω. Μη ρωτάς τώρα γιατί 2,5 ώρες εγώ ήθελα να θρονιαστώ και να το δω. Ήθελα, παιδιά, και ομολογουμένως, εντάξει, μια ταινία που πέρασε ευχάριστα η ώρα. Δεν κοιτούσα δηλαδή το ρολόι να δω, άντε να φύγω. Και ας είναι και 2,5 ώρες που ξέρετε ότι υποφέρω. Αλλά, οκ. Okay. Είναι πιο πολύ περιπέτεια, δηλαδή επιστημονική φαντασία. Δεν έχει αμάν και ντε όπως το Jurassic Park ή το E.T. ο εξωγήινος, ας πούμε. Έχει τους εξωγήινους, οκ. Okay. Τι θα συνέβαινε αν μάθαινες πως δεν ήμασταν μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη, που δεν είμαστε anyway. Αλλά τι θα συνέβαινε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν τρελάθηκα, να σου πω την αλήθεια, σε 2 χρόνια από τώρα, ούτε που θα θυμάμαι ότι το είδα. Ωραία στην ερμηνεία της η Emily Blunt, πολύ, και ο Colin Firth, εντάξει. Αξιοπρεπέστατη, θα πω εγώ. Ήρθε όμως η ώρα, επειδή έτρωγα τα popcorn χθες και δεν σταματούσα, από που είχα πάθει σοκ και κολούσαν και στα δόντια. Και όσο περισσότερο κολούσαν, τόσο περισσότερο έτρωγα, πάντα αλμυρά εννοείται. Εμπνεύστηκα και την ερώτηση της ημέρας που έχει να κάνει με φαγιά. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποιο φαγητό μπορείς να φας σε απεριόριστη ποσότητα και συχνότητα. Και να μου απαντήσεις στο 6982-951-951, γιατί νομίζω popcorn και μακαρόνια είναι top, παιδιά. Μπορώ να τα φάω 7 στα 7 μακαρόνια κάθε μέρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Α, και το καρπούζι. Ισχύει τώρα που καλοκαίριεσαι. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Τα λέμε σε πολύ λίγο με τα δικά σας φαγητά.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

0: με είχες.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Πρώτο Παρασκευάρα, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 σήμερα. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, Οικονομόπουλο, Λίλα, θα ακούσεις πολλά, θα δεις διάφορα, αλλά θέλω να είσαι έτσι ωραία κοιμισμένος, οπότε αν έχεις αγουροξυπνήσει ή δεν έχεις καλοκοιμηθεί, κάνε και μια σχέστα μεσημεριανή. Τώρα που οι ζέστες έχουν ξεκινήσει, το ρίσκο αφυδάτωσης αυξάνεται και τα συμπτώματα αφυδάτωσης εμφανίζονται όταν είσαι ήδη αφυδατωμένος, παιδιά. Γι' αυτό ενυδατώσεις σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να σε καλύπτει όταν χρειάζεσαι ενυδάτωση, τόνωση, απόδοση και ενέργεια. Επίλεξε το προϊόν Αλμόρα που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Επιλέγεις ενυδάτωση, είναι ο νούμερο ένα ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Και εγώ σήμερα σε ρώτησα να μου πεις ποιο είναι το φαγητό που μπορείς να φας σε ποσότητα και συχνότητα απεριόριστα. Και έχω εδώ το φίλο Τζον, μακαρόνια μόνο. Ναι, ρε! Ναι, και ο Κώστας, μακαρόνια. Μπράβο σας, τους μακαρονάδες. Τη μία φορά που πήγα Ιταλία, την πρώτη φορά, σε 7 διανυκτερεύσεις, έφαγα 14 φορές ζυμαρικά. Και μετά πίτσα. Τι ωραία. Καλημέρα στο Γιάννη. Από αλμυρά μακαρόνια πατατάκια. Από υγιεινά γιαούρτι. Από γλυκά μπισκότα. Όλα αυτά τα τρώω. Ό,τι θες εσύ. Ό,τι θες. Καλημέρα στη Ρένα. Αυγά μάτια με ζουμί να τρυπά στον κρόκο. Με την τηγανιτή πατάτα. Αχ, μην τα κάνετε αυτά. Και είμαι με το ταπεινό μου τσουρεκάκι σήμερα, αλήθεια. Καλημέρα στο Θανάση. Δεν βαριέμαι ποτέ παστίτσιο και γεμιστά με γιαούρτι. Γεμιστά. Γιατί βες γιαούρτι εσύ. Μ' αρέσουν. Γεια σου, Ραφαέλα. Για να δούμε.
1: Popcorn, φέτα και σοκολάτα.
0: Popcorn, φέτα και σοκολάτα. Και θέλεις λίγο ύπνο ακόμα από ό,τι ακούω. Έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου, Blast from the Past. Για κανένα μη θυσιάζει τη διάθεσή σου, προπαρασκευάρα.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Χρήσος Μάστορας και συνεχίζουμε να γκρουποθεραπευόμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γλυκές καλημέρες στους αγουροξυπνημένους, στους καλοκοιμισμένους, στο Μάριο. Καλημέρα στη φίλη μου, μιλάς για φαγητά και πείνασα. Τι ωραία μέρα σήμερα, ό,τι πρέπει για δρομολόγια. Έχουμε εδώ και τον φίλο Τέο, τι μας λέει. Καλημέρα Τέο.
1: Έλα φιλενάδα, καλημέρα.
0: Έλα καλέ, καλέ σκέφτηκα.
1: Άλλοι σχολάνε, άλλοι... Τώρα δουλεύουν, άλλοι κοιμούνται 4 ώρες, άλλοι δεν κοιμούνται καθόλου.
0: Α, αυτά είναι, τι να κάνεις. Πανικός, πανικός.
1: Όμορφες καλημέρες από ζεστή Γερμανία, θα έλεγα σήμερα.
0: Α, ζεστή Γερμανία.
1: Έχουμε παρατηρήσει σήμερα μια άνοδο της θερμοκρασίας. Θα διαρκέσει κανένα δεκαέμερο, μετά θα ξαναγυρίσουμε πάλι στα γνωστά.
0: Καλά είναι.
1: Βροχή. Σκατήλα
0: μαζί. Α, εσύ. Τέο. Πολύ μ' αρέσει, μου στέλνετε τα φωνητικά σας. Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις έντονο ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από την Πολύχνη μέχρι και το ύψος των Σικιών, χαμηλές ταχύτητες και ανάμεσα σε Τριανδρία και Τούμπα. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, μικροκαθυστερήσεις και από τις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα σε 25 Μαρτίου και τη συμβολή με Μπότσαρη. Βασιλής Σόλγας, εκεί προς τη Μανώλη Ανδρώνικου γίνεται η κατάσταση αρκετά επιβαρημένη. Λίγο ένα μινι τσίκ εκεί στα φανάρια στα δικαστήρια. Στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Η κάθοδος των Πεύκων έχει αυτή την ώρα αρκετές καθυστερήσεις. Η άνοδος Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Κάθοδος Μικη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Το φανάρι της Ανδροποτάμου. Η κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Και να ενημερώσουμε ότι θα γίνουν και κάποιες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Ιωνίας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιανιτσών με ώρα έναρξης 12 η ώρα το μεσημέρι, αλλά για μια ωρίτσα. Μην αγχώ. Έρχομαι σε πολύ λίγο με τα καλύτερα και διπλές προσκλήσεις για Ιουλία Καλυμάνη.

0: μεριά σου.
1: Μην ακούσω παράπονο ότι δεν παίζει Blast from the Past. Παντελής Παντελίδης, συνεχίζουμε ένα γκρουπο. Θεραπευόμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω να είστε καλά. Θα το πάμε παρέα μέχρι τις 8 για λίγο ακόμη δηλαδή. Και εγώ σε προετοιμάζω έτσι. Σε προετοιμάζω για να μπει ο Ιούλης σε 12 μερούλες περίπου. Με κέφι, μπρίο και ταπεραμέντο. Γιατί η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς, η Ιουλία Καλυμάνη, ετοιμάζεται για μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα που ξεκινά να μεταφέρει το αυθεντικό λαϊκό συνέστημα. Να τραγουδήσετε μαζί ένα ανεξήγητο κακό μαζί σου. Ξέρεις τώρα, με ξόδεψες ανεξάρτητη, σιωπή στη διαπασόν, τίποτα τυχαίο. Το φετινό καλοκαίρι δεν είναι τυχαίο. Είναι η Ιουλία Καλυμάνη, δεν χαμηλώνει ένταση για να την απολαύσεις 1η του Ιούλη. Πρόσεξέ με, στο θέατρο Γης. Και να είσαι ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν σήμερα εδώ στο Group Therapy διπλές προσκλήσεις. Στέλνεις Καλυμάνη, όνομα τεπώνυμο, στο 6982-951-951. Και σήμερα, εκτός από τις συναυλίες Λίλα και Οικονομόπουλου, μπορείς να απολαύσεις και τη μοναδική ανδρομάχη στον Τάσο Ριζόπουλο. Για πάρτε μια γεύση.
2: 5η 18 Ιουνίου. Η ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο. Στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. 5η, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αχ, τώρα φάνηκαν 4,5 ώρες. Αχ, τι ωραία, ένας βρυχυφμός. Ένα τέντομα, ένα χασμουριτό, τα καλοκαιρινά μου βραχιολάκια φορώ. Έχω πιει νεράκι, όχι, το έχω αφήσει ανοιχτό, ρε φίλε, το μπουκάλι. Να το κλείσω, να είδα το θό. Έχω πάρει και το φρέντο εσπρεσίνι μου και θα πάω να πιω και ένα δεύτερο κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, γιατί θα παιχτεί μεσημεριανή σχέστα και πολύ χαίρομαι που έχω αυτή τη μια ωρίτσα έτσι το μεσημεράκι να χαλαρώσω κι εγώ. Group Therapy 18 του Ιούνιου, Κοσμοράδιο 95,1 με πάρα πολλά events σήμερα. Η πόλη έχει τα πάντα, δεν θα βαρεθείς, το μόνο σίγουρο. Και είμαι έτοιμη κι εγώ να πάω να φάω κάτι άλλο εκτός από τσουρεκάκι, φτάνει πια. Και να σας αφήσω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος, Μιρέντα και Γιώργος θα τα κάνουν όλα. Μη φανταστείς τώρα τίποτα πονηρό. Τηλεφωνήματα έκπληξη, διαγωνισμούς, τα νέα της ημέρας, ξέρεις τώρα. Όσο μου ανοίγει ο βολάνης στα στόρια και αποτεφρώνομαι, σε αφήνω και θα δώσουμε ραντεβού αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 6 το πρωί, με μια κουρασουλίτσα όσο και να πεις. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πανελλαδικές 2026. Με το γραμμικό σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Ασπρόπυργος. Ρωμά επιτέθηκαν σε πυροσβέστες για να κλέψουν το πυροσβεστικό όχημα. Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν στις Βερσαλίες. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 75%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια χαρά, Ντάνη.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
5: Τι λένε, μπαγάσιδες. Μπαγάσες. Πώς είναι ο το πληθυντικό σου. Ο μπαγάσας, οι μπαγάσες.
4: Ξέρω εγώ τώρα.
3: Καλημέρα, φίλοι μας. Και άμα πας για μπάνιο στο μπαγασιτικό.
5: Τι είσαι μπαγασιτικά κι
4: εσύ. Άμα πας για μπάνιο, είσαι μπανάσας. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή η προπαρασκευή.
5: Βεβαίως, έτσι το γιορτάζουμε ότι είμαστε πολύ κοντά σε ένα ακόμη Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να βάζουμε και την Παρασκευή μέσα, παιδιά.
3: Is it weekend yet?
5: Not yet.
3: Not yet. Έχει και αύριο,
5: Ναι, βεβαίως. Αλλά αύριο είναι Παρασκευή.
4: Λοιπόν, και σήμερα, ωραία μέρα συναυλιακή.
5: Ναι,
3: πέντε μέρες πρέπει να καθόμαστε, τις δύο πρέπει να δουλεύουμε. Το Σαββατοκύριακο δουλεύουμε, μόνο το Σαββατοκύριακο.
4: Κάνε τις προτάσεις σου.
5: Ξύπνησε έτσι σήμερα. Εντάξει, θα βαριέσαι εσύ τις υπόλοιπες μέρες. Ναι, να μας πέσει τηλέφωνα, θα λες πού είστε.
3: Θα βρω εγώ να κάνω πράγμα, μην ανησυχείτε.
5: Θα μας ζαλίσει τηλέφωνα.
4: Εδώ θέλει να μην είναι. Τα υπόλοιπα δεν τον πειράζουν. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Πάρτε λίγο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποιο είναι αυτό το χόμπι που χαρίζει 10 χρόνια ζωής?
5: Ποιο είναι το εστιατόριο του παραθαλάσσιου που θα σας φιλοξενήσει με δωρεάν γεύμα για εσάς? Το Ακρογιάλι 2 είναι στην Νικήτη, θα κερδίσετε γεύμα σε λίγο.
4: Α, τι ωραία. Λοιπόν, προσέξτε, θα ψάξουμε να βρούμε και κάποια αγαπημένα σας πρόσωπα για να τους κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Στείλτε μας το όνομα και το τηλέφωνο τους για να τους καλέσουμε στο Viber στο 6982-951-951.
3: Γιώργος Τσεσμετζής, Μίραντα Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης, αυτό είναι το πρωινό σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Σπάστε το και σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Βάλτε καφεδάκι, ελάτε, καθίστε εδώ στην παρέα μας.
1: Καταψύχετε το κουλουράκι σας, το μπισκοτάκι σας, την πίτα σας, τι έχετε.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Extra large σήμερα.
1: Έχω δει XXL καφέ από σένα, Μάνο, δεν ταράζομαι.
2: Ναι, το ξέχασα.
1: Α, καλά είσαι σήμερα.
2: Ξέχασα. Είπα XL και μπορούσα να πω XXXXXXL.
1: Σιγάρε. Ποιο είσαι.
0: Πάρε το κουβεδάκι σας, κύριο.
2: Ναι, αυτό.
1: Σου έχω πει να μην παίρνει τόσο ενισχυμένη δόση πρωί καφείνη.
2: Αγιαστό.
1: Όχι, δεν έχει τόση επίδραση. Μοίρασέ την, ναι. Πιάσε έναν δεύτερο καφέ σου μετά από 2-3 ώρες.
2: Θα μου κάνει.
1: Αυτό του όχι, δεν είπα αυτό.
2: Τότε μην μιλά, θα παίρνει Excel, τελείωνε.
1: Καλά, τι θέλω και μιλάω, αλήθεια. Θέλει να μην μιλήσω καθόλου σήμερα στην εκπομπή. Γεια σα.
0: Πει Σοφία, τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από το ύψο τη Πολύχνη μέχρι την Τριανδρία και από τι δύο κατευθύνσει. Λίγε καθυστερήσει και στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο κέντρο επιβαρημένη είναι η Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους και στη Βασιλίση Σόλγας έχουμε καθυστερήσεις από την 28η Οκτωβρίου, φτάνουν μέχρι και τη Μανώλη Ανδρώνικου, λίγες ακόμη στη Λεωφόρο Στρατού στο ύψος της 3η Σεπτεμβρίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου.

0: αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Αχα.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
0: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
0: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
0: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: γιαγιά μου.
1: Άλλο σχέδιο.
0: Άλλο σχέδιο.
1: Πραγματικά, αχ, και μένα το έλεγε.
0: Άλλο σχέδιο. Όλες τα πολλές εργοστάσεις είχαν βγει.
1: Αχ, μωρέ, τα ξέραν όλα, τα λέγαν πολύ ωραία. Ξέρετε, τα, πρέπει να τα λέει ωραία και η ασφάλεια. Όχι απλά, λάθος, όχι να τα λέει ωραία. Να τα λέει απλά.
0: Κατανοητά.
1: Ναι, με σαφήνεια, όταν αρχίζουμε και μπερδευόμαστε με τα ψηλά γράμματα, τους όρους, τις καλύψεις, τα από εδώ, τα από εκεί. Και εμείς έχουμε να ασφαλίσουμε το όχημά μας ή το ακίνητό μας, γιατί απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρουμε εμείς όλα.
0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε? Insurance Market. Ακριβώς αυτό. Θα ανακαλύψετε ό,τι ακριβώς θέλετε με σαφήνεια, πάνω από 25 ασφαλιστικές, για να βλέπετε καθαρά τι ταιριάζει σε εσάς και τους ανθρώπους σας, και με ανθρώπους φυσικά όλο το 24ωρο να βοηθούν πραγματικά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως με τη Σοφία, για να δούμε, γιατί το πρωί, παιδιά, δεν είχε στιχάνθ, δεν είχε τροχονόμο και γινότανε. Άντε να μην πω.
1: Ποιο μετά στην Τσιμισκή έχει, αλλά γενικώς έχουμε πολλά σημεία με κίνηση. Για πες, Σοφία.
3: Όντως, πάντως εκεί πριν τη Χάνθ, στη λεωφόρο Στρατού, στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο, υπάρχει μποτιλιάρισμα, και στην Τσιμισκή, κυρίως στο ύψος της Αριστοτέλους. Στην Εγνατία επίσης, στην Αγία Σοφίας, έχουμε καθυστερήσεις. Μερικές ακόμη συναντάμε στην κάθοδο της Μικη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης. Στη Βασιλής της Όλγας, σχεδόν σε όλο της το μήκος. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου. Και στον Περιφερειακό υπάρχει μποτιλιάρισμα από τις Σικές μέχρι την Τούμπα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
10: Θες.
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξε το.
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Το Κοσμοράδιο προτείνει
18: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.
17: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έλα, οι καμπάνε χτύπανε. Χτύπησαν και για το Μόντο του Μπλάντιτ, ο οποίο παντρεύτηκε για την αγαπημένη του παιδιά.
1: Ναι, άντε να ζήσουν.
2: Ναι, ζήσουν τα παιδιά. Γι' αυτό προχθέ δεν.
0: Στη Γαλλική Ριβιέρα, γιατί δεν πήδωσε προχθέ.
2: Είχε το νου του στο γάμο.
1: Ναι, μωρέ. Βέβαια, αυτό είπε, δεν έχω καμία δικαιολογία. Οι έρωτε και γάμοι και αυτά είναι για άλλου. Πολύ αυστηρό τον εαυτό του, τέλο πάντων. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Παναγιώτη, γεια σου και χαρά σου, τι κάνεις.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Γεια σας.
1: Μας πέτυχες, δίναμε κάτι ευχές στο Μόντο του Μπλάντις που παντρεύτηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του επικοντό. Θα μου πεις και τι με νοιάζει εμένα.
2: Έτοιμος ήταν.
1: Τι σε νοιάζει, Παναγιώτη, από τη ζωή σου, για πες, ποιο είναι το κύριο ενδιαφέρον σου?
3: Η δουλειά, τα προσωπικά, ναι. Η ζωή μου.
1: Μπράβο. Πώς πάνε όλα αυτά, καλά? Μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Εμείς είμαστε, ναι.
3: Έχω καταλάβει.
1: Ο λόγος μας μετράει, να ξέρεις. Mm-hmm. Και το βήμα που έχεις τώρα και είσαι στον αέρα της πόλης και σε ακούνε όλοι, mm-hmm. είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης είμαστε τόσο θετικοί άνθρωποι που αν πεις, παιδιά, να, εγώ θα ήθελα, ας πούμε.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Το Σαββατοκύριακο να μπορέσω να αποδράσω με την κοπελιά μου. Λέω τώρα. Ναι. Ενώ δεν τις δίνουν.
3: Είναι καλύτερο.
1: Ναι. Ενώ δεν τις δίνουν άδεια από τη δουλειά, λέω εγώ τώρα.
2: Να
1: δεις που θα αλλάξει το πράγμα. Θα με πάρεις τηλέφωνο και θα με θυμηθείς.
2: Μάλιστα.
1: Θα μου πεις, Μιράντα, το πες και έγινε. Τέτοιες ικανότητες, λέω εγώ τώρα.
3: Μάλιστα.
1: Παναγιώτη, ο λόγος που σε καλέσαμε είναι απλά για να σου πούμε μια όμορφη καλημέρα και να προσέχεις από την αδερφούλα σου, την Εύα.
0: Είδες αυτή.
3: Από τη μικρή.
1: Η Εύα, ποια είναι η μικρή, είναι.
0: Ναι.
3: Η αδερφή μου. Ναι.
1: Πόσες αδερφούλες έχεις?
3: Μία, έχω μικρή αδερφή και ένα μεγάλο αδερφό.
1: Α, έτσι. Και εσύ είσαι ο μεσαίος.
3: Εγώ είμαι ο μεσαίος, σωστά.
1: Αυτό που λένε, Παναγιώτη, ότι το παιδί το ενδιάμεσο είναι λίγο έτσι. Πώς να το πω.
2: Το σάντουιτς.
0: Είναι το παιδί σάντουιτς αυτό.
1: Ναι. Το ένιωσες, το βίωσες, γιατί ξέρεις, όλη η προσοχή συνήθως πάει στον πρώτο. Ο δεύτερος μένει λίγο στον αυτόματο. Έρχεται και το τρίτο, το μικρό. Οχ, οχ, οχ.
3: Η αλήθεια είναι ότι το πιο καλομαθημένο είναι το μικρό, το οποίο έβαλε αυτό το τηλεφώνημα.
1: Είδες όμως, έχει καλά στοιχεία. Πήρε να σου κάνει έκπληξη για μια ωραία καλημέρα. Πόσο είναι η μικρή, δηλαδή?
3: Είναι 16.
1: Καλέ, είναι πολύ μικρή.
2: Είναι μικρή.
3: Είναι μικρή, γι' αυτό είναι και καλομαθημένη, όπως λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, άντρα, τι προσέχετε, αλλά και εσείς να είστε καλά. Παναγιώτη, σου ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά, καλή
0: φιλιά, φιλιά μας.
1: Και ό,τι και αν κάνεις, έτσι με χαμόγελο.
0: Τι να κάνει, αφού έχει μπήξει στη δουλειά το παιδί.
2: Μπήξει. Μπήξει λέγεται. Το μπήξει είναι κάτι άλλο. Το οποίο στη δουλειά καλό θα ήταν να μην συμβαίνει. Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, αλλά εκεί γίνονται τα καλύτερα.
2: Να μην τα μπλέκουμε, Μάνο.
0: Τόσες έρευνες έχουμε πει.
1: Κάποια σύμφωνα. Πώς μπαίνουν έτσι στο στόμα του Μάνο, έτσι έρχονται στη λέξη του.
0: Εγώ είπα μπήξει αυτό που.
2: Ναι, καλά που
0: ο μπήχτη εδώ.
2: Ναι. Θα πέσει το βάρ, κανόνισε.
1: Λοιπόν, είναι άλλο το. Πάμε τώρα στη Λίμνο, παιδιά. Αχ,
0: τι ωραία.
1: Τι ωραία
0: η Λίμνος.
1: Έχουμε πάει και οι τρεις Λίμνο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει.
4: Καλό.
1: Αργυρό.
0: Γεια σου, Αργυρό.
4: Ναι.
2: Γεια σου, Αργυρό.
1: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα, με ποιον μιλάω?
0: Με πολλούς.
1: Εγώ είμαι η Μιράντα.
2: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος.
1: Και είμαστε από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εσύ είσαι στον αέρα μαζί μας τώρα.
2: Ναι.
4: Ναι.
2: Γιατί σου συμβαίνει αυτό άραγε?
1: Για να σου ευχηθούμε.
0: Γιατί? Ναι.
2: Χρόνια πολλά. Και τα γενέθλιά σου.
1: Που είσαι στη Λίμνο.
4: Ναι, ναι.
1: Πώς περνάς εκεί στο όμορφο νησί?
4: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο. Σε ποια περιοχή ακριβώς?
4: Ταιριάζει ακόμα πιο καλύτερα.
1: Ναι, βέβαια.
4: Ορίστε.
1: Είσαι στην πρωτεύουσα του νησιού?
4: Όχι, όχι, σε ένα χωριό.
1: Πού, πες το μας.
4: Στη θάλασσα. Κοντά στον Κότσινα, Βάρος.
1: Α, πολύ ωραία. Έχω περάσει από εκεί. Πολύ ωραίο το
2: όλοι
1: νησί.
2: Όλοι έχουμε περάσει, έχουμε πάει στη Λίμνο, αλλά.
1: Βέβαια.
2: Άντε τώρα να θυμηθείς σε ποια μεριά είναι.
1: Καλά, αυτό είναι.
4: Ευκαιρία να έρθετε να τα ξαναθυμηθείτε.
1: Γιατί τώρα γεμίζει κόσμο, ε.
4: Ναι, τώρα φουλ.
1: Μένεις μόνιμα εκεί, Αργυρό?
4: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Αργυρό, κρατάω το τηλέφωνο σου, Αργυρό, θα το κρατήσω.
0: Άντε πάλι.
1: Είσαι ένας άνθρωπος που όταν αποφασίσω να ξανάρθω στον ήλιο θα μου φανείς χρήσιμη κάπως. ένα γνωστό. Από ποιο φούρνο να πάω να πάρω ψωμί?
2: Ας πω εγώ.
1: Ποιο εστιατόριο? Έχουν αλλάξει τα πράγματα, Γιώργο, από τότε.
4: Να μην μπούμε στην παραλία, που κόβει.
1: Βέβαια, ναι. Όλα. Άνθρωπος του νησιού και τα ξέρει. Ο λόγος που σε καλέσαμε είναι τα γενέθλιά σου, αλλά ποια μας έβαλε, πιστεύεις?
0: Ποιες?
1: Γνωριστήκατε πριν 20 χρόνια.
2: 20, ε!
1: Σε σκέφτονται και σε αγαπάνε.
5: Είναι που είπαν και τα χρόνια.
2: Εννοούσαν στο μευτήρι όταν γεννηθήκατε.
1: Τι άντε, στον υπηαγωγείο έστω. 25, δεν κλείνει 27.
2: Πολλά λε.
5: Ναι, ναι, ναι, από εκεί λίγο κόψε κάτι.
1: Η Μαρία και η Χρύσα ήθελαν να σου κάνω αυτή την έκπληξη και την έκαναν. Από πότε έχετε να τα πείτε? Πες τα όλα.
5: Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε από κοντά.
2: Σε τι μετρείτε, σε μήνες, σε χρόνια?
1: Χρόνια μάλλον.
5: Σε ημέρες.
2: Τόσο πολύ, ωραία.
5: Σε χρόνια.
1: Όπως και να έχει, ευχόμαστε τα καλύτερα και με την πρώτη ευκαιρία να ξανανταμώσετε από τις φιλενάδες που σε αγαπάνε πολύ πολύ. Φιλιά πολλά από Θεσσαλονίκη.
5: Ευχαριστώ, φιλιά.
1: Γεια σου, Αργυρό.
2: Δεν ζητήσαμε την Αργυρό να μας στείλει λίγα βενιζελικά να μας κεράσει.
0: Τι φαίνεται, τι να μας στείλει?
2: Τίποτα, εσύ δεν θα φας.
0: Τι είναι αυτά?
2: Δεν ξέρεις τώρα.
0: Πώς τα είπε?
1: Κάτσε, υποτίθεται έχει πάει στη Λίμνο Μάνος.
0: Βενιζελικά είπε.
2: Και θα έπαιρνε αυτός βενιζελικά από τη Λίμνο?
1: Όχι.
0: Δηλαδή έχει και σημητικά και μητσοταγικά και τέτοια.
1: Όχι.
0: Και έχει άλλους πολιτικούς.
2: Αν βρω μητσοταγικά θα σου πάρω.
1: Έτσι, με τη μία θα τα φας όμως.
2: Σαν το ολμαδάκι.
0: Βενιζελικά, ρε παιδί.
1: Καλημέρα, Αντωνία.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Αντωνία.
0: Γεια σου, Αντωνία.
1: Από Θεσσαλονίκη σου τηλεφωνούμε από το Κοσμοράδιο 95,1.
6: Γεια σου, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ.
1: Πώς τα περνάς εκεί στη Σάμμο?
0: Α, Σάμμο.
6: Πάρα πολύ ωραία. Είμαι στο σχολείο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έχει τελειώσει η διδακτική χρονιά, σωστά?
6: Έχει τελειώσει, ναι.
2: Τώρα είναι τα απόνερα, τα τελευταία.
1: Τώρα έχετε λίγο χαρτούρα και τέτοια.
2: Κάτι, μια χαρά είσαι εκεί. Πού να ήσουν στο χωράφι?
0: Σε ποιο μέρος είσαι στη Σάμμο, Αντωνία?
6: Πώς είπατε, δεν άκουσα.
0: Σε ποιο μέρος στη Σάμμο είσαι?
6: Στο Βαθύ.
0: Στο Βαθύ, α, ωραία.
1: Ωραιότατε εκεί. Περνάς καλά?
6: Περνάω πάρα πολύ όμορφα, ναι.
1: Μπράβο.
0: Πες τόσο πόσο ωραίο είναι το νησί, έλα, πες μας λίγο, γιατί έρχομαι συχνά, γι' αυτό το λέω.
1: Εμείς δεν έχουμε έρθει, Αντωνία.
6: Το νησί είναι πανέμορφο, έχει τέλειες παραλίες.
1: Τι καλά.
6: Να έρθείτε.
1: Ωραία, ωραία, το προτείνεις δηλαδή. Σούπερ. Ναι, ναι. Αντωνία, με την πρώτη ευκαιρία θα έρθουμε κι εμείς, να είναι από τα νησιά που θέλουμε να επισκεφτούμε. Την έκπληξη στον αέρα του Κοσμοράδιο σου την κάνει ο μπαμπάς σου Σωτήρης και η μαμά η Δήμητρα, που είναι στο χωράφι αυτή την ώρα.
6: Τους αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και αυτή εσένα, και είναι πολύ περήφανη, είσαι το πιο δυνατό άτομο που ξέρουν, αυτό μας είπαν. Σου στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας. Να περνάς.
6: Σας ευχαριστώ και τους αγαπώ πάρα πολύ.
1: Να περνάς υπέροχα. Θα έρθεις καθόλου προς τα δω?
6: Ναι, εννοείται.
1: Άντε, άντε.
2: Με το καλό.
1: Με το καλό. Ρίξε και βουτιές για μας όσο γίνεται. Φιλάκια πολλά.
6: Φιλάκια, καλημέρα.
2: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντωνία.
2: Bye, bye.
1: Ωραιότατα. Παιδιά, πολύ νησί πέφτει σήμερα. Πολύ ωραίο νησί.
0: Και ναι. Τι, βιάζεσαι, θες να πας?
1: Δεν θα ήθελα ένα νησάκι τώρα, αλλά να πάμε χωρίς κραγιόν. Τι λέτε εσείς?
2: Χωρίς κραγιόν.
0: Εμείς σίγουρα, για σένα δεν ξέρω.
2: Οι μέλισσες, τι έχουν να πούν γι' αυτό?

0: βάλες τα χείλη σου κραγιόν.
1: Στην παραλία πάω χωρίς κραγιόν, παιδιά. Εντάξει, τώρα.
2: Εντάξει, με το, παραξηλώσουμε, ήθελα να πω.
1: Υπερβολές δεν χρειάζονται. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι φίλοι εκεί στη Γερμανία. Απότομη αύξηση θερμοκρασίας. Η Αφροδίτη Τσοκέλστερμπαχ λέει: περιμένουμε 35 βαθμούς σήμερα.
2: Εντάξει, Μιράντα.
1: Η Γεωργία στη Φίρτη 33 και χωρίς κλιματισμό στο παιδικό σταθμό που εργάζεται.
3: Τα ακούνε στην Κρήτη και γελάνε. 37 τα έχουμε από τον Νοέμβριο.
2: Να σου πω κάτι. Έχω τύχει η Γερμανία με 28 βαθμούς και κοντά να πεθάνω. Δεν θέλω να φανταστώ πώς είναι 35.
3: Καλά, εσύ πεθαίνεις και με τους 20 στη Γερμανία.
2: Άσε τώρα σου λέω, 28 εδώ είναι μια χαρά δροσούλα. Εκεί δε. Μιραντά, ξέρεις ποιος είναι στη Γερμανία, ε? Ποιος πήγε χθες? Ένας κοινός μας φίλος που το αρέσει πολύ η ζέστη. Κωνσταντίνος. Τι έχουμε να ακούσουμε όταν γυρίσει.
1: Κατάλαβα.
2: Καλά να ήθελα να πω. Καλή υπομονή, ρε παιδιά. Τι να πούμε, θα περάσει.
1: Θα σας δροσίσουμε τώρα περιγράφοντάς σας ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Μια παραθαλάσσια, πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στη Νική της Χαλκιδικής. Ακρογιάλι 2. Για πάνω από μία δεκαετία. Ελληνική φιλοξενία, ωραίες γεύσεις. Πρώτο ξεκίνησε ως ταβέρνα στον Όρμο Παναγιάς. Ναι. Τώρα βρίσκεται πάνω στο κύμα στην Νικήτη.
2: Τέλεια.
1: Οικογενειακή επιχείρηση. Ξέρει να σέβεται και την παράδοση και την ποιότητα και τα άριστα υλικά και είναι λάτρης των θαλασσινών.
2: Και εσείς φαντάζομαι είστε λάτρης των θαλασσινών και θέλετε να κερδίσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο που έχουμε για εσάς.
3: Και έτσι όπως θα γευματίζετε, θα ακούτε και μια ωραία φωνή να σας τραγουδάει.
1: Τη φωνή την ακούσουμε τώρα.
2: Ναι. Κάτσε να πούμε στους φίλους μας τι κερδίζουν. Ένα γεύμα για εσάς και ένα άτομο ακόμη αξίας 80 ευρώ. Θα διαλέξετε εσείς. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το απολαύσετε. Βέβαια, τώρα καταλαβαίνετε ότι
1: θα απολαύσουμε όσο μπορούμε τον Μάνο. Πρέπει να καταλάβετε το τραγούδι που θα φαλτσάρει και σε λίγο οι οδηγίες για την αποστολή των μηνυμάτων.
3: Φίγκαρο, είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
4: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Όπου σε έχω αγκαλιά.
3: Όχι.
2: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά.
3: Όχι.
2: Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.
3: Μάλιστα.
2: Που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά. Τώρα που σε έχω στο πλευρό μου.
1: Φορτώνει.
2: Θέλω να ακούσεις το όνειρό μου.
1: Ποιο είναι, άλλαγε, ποιο είναι, ποιο να είναι το.
3: Αλλά τριχιάσατε έτσι.
2: Εγώ τώρα δεν με βλέπεις.
3: Στην ψυχή σας άγγιξα.
2: Θα καταβάζω ότι τρέχεις από το χέρι μου.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ.
2: Αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένοι μας φίλες, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber και στείλτε μας μήνυμα στο 6982-951-951. Τι θα γράψετε?
1: Τη λέξη γεύμα, το όνομα τεπώνυμό σας και καλή τύχη στην κλήρωση.
5: shop88.gr σε τρία σημεία.
6: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
5: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
6: shop88.gr.
5: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Pantene Shampoo, Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσια, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις,
9: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Πάμε κέντρο για καφέ.
8: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
10: Hello. Στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης, στο πάρκινγκ της Χανθ. Μπήκες.
8: Μπήκα.
10: Πάρκινγκ στη Χανθ με το κλειδί στο χέρι σου και τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
8: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
10: Το φθηνότερο πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη Χανθ.
8: Μπήκες.
11: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο παρέστηρε 11χρονο που έκανε βόλτα με ποδήλατο στην Ευκαρπία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πυροσβεστική. 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Άνοιξε ξανά η διόρυγα της Κορίνθου μετά από 7 μήνες εργασιών. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ολλανδία δεσμεύεται να χορηγήσει στην Ουκρανία 500 εκατομμύρια ευρώ για drones και άλλα όπλα. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
12: Σε ποιο μέρος μπορείς να μετακομίσεις και να πάρεις συνολικά 15.000 ευρώ?
13: Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε την υποτροφία από το φροντιστήριο Προετοιμάζω στον Εύωσμο όλης της χρονιάς για ένα μαθητή πρώτης λυκείου?
12: Και έχουμε και πρώτα τηλεφωνήματα έκπληξη για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το δεύτερο μέρος έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Άντε, πάμε μια βόλτα Αιγαίο.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Χθες πήγα σε κάτι γενέθλια, παιδιά.
1: Καλέ.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να χαίρεσε τη φίλη σας.
0: Είναι τη μία μέρα είναι η κοπέλα, ναι, και ο κολλητός μου την επόμενη μέρα. Το έχουν βολέψει πάρα πολύ.
1: Είναι ζευγάρι αυτή.
0: Ναι, είναι ζευγάρι πολλά χρόνια.
1: Θα κάνετε την ίδια έκπληξη που κάνατε στην κοπέλα που ήταν μέσα στο σπίτι. Άνοιξε η φουκαριάρα. Τώρα αυτά εγώ όλα τα δέσω story του πάνω. Ανοίγει η κακομοίρη να μπει στο σπίτι. Καταλαβαίνει ότι έχει μέσα κόσμο.
0: Έχω να σας πω σκηνικό.
1: Έχει κοψοχολιαστεί την πόνεση ψυχή μου.
0: Λοιπόν, κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν έδωσε καμία σημασία, ούτε της ευχήθηκε ο φίλος της, τίποτα ρε, και ούτε κάνει μαμά της.
2: Πρώτη φορά ξαναγίνε.
0: Ναι, για πες. Κι ένας φίλος μόνο έτσι ξόφαλτσα.
1: Αυτό ναι, το συνήθιζαν όμως. Γιατί εγώ θα το υποψιαζόμουν αν δεν μου ευχόταν κανείς.
0: Εντάξει, ναι, για από τον φίλο μου σίγουρα το περιμένει. Αλλά τη μαμά της όμως όχι, τέλος πάντων. Και καθόλου πήγαινα την πάρει από τη δουλειά, λέει άντε που είσαι κουρασμένη, είμαι και κοντά στο δρόμο, να σε πάρω εγώ.
1: Ναι,
0: και γίνανε σε όλη τη διαδρομή ούτε μια τούρτα. Άχρηστε. Αυτό
1: το
2: θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό θα έλεγα. Θα την είχα χαλάσει την έκπληξη. Επειδή θα είχα κάνει σαματά πολύ πιο πριν γίνει η έκπληξη.
0: Χαμό, παιδιά.
2: Λογικό, λογικό.
0: 20 λεπτά μέσα στο αμάξι λέει μπύρι, μπύρι, μπύρι.
1: Τα γούστα χρειαζόταν.
0: Και μόλις μπήκε μέσα, έπαθε τα δύο κεφαλικά.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Πλέον είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Σταματήστε τις εκπλήξεις. Είναι επικίνδυνες. Να πάθουμε καμιά καρδιά.
0: Δεν μου χρειάζεται στο σπίτι έτσι έκπληξη. Να ανοίξω την πόρτα και να. Αλλά πού να μπει αυτό.
1: Θα μας δώσει το κλειδί. Δώσε ένα αντικλείδι να έχουμε για ώρα να ανοίξει.
2: Να
1: ζούμε
2: με τη μαμά σου, μη στεναχωριέσαι.

0: Τότε ο Δάντης είχε μαλλί έτσι, ναι, αυτό το λίγο
1: το
0: χέρι.
1: Βάλε, μπουκλοχετέ.
0: Μπουκλοχετέ και το τσουλούφι.
1: Σαν του Βαλτεράμα.
0: Ναι. Τώρα μην βάζει
2: δεξιά. Παλιά σου είναι ο ποδοσφαιριστή.
0: Ακουστά, αλλά δεν θυμάμαι το μαλλί του.
1: Σαν έναν από το Stranger Things, δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
0: Α, σωστό και αυτό. Τότε ο Δάντης είχε μαλλί έτσι, ναι, αυτό το λίγο
1: το
0: χέρι.
1: Βάλε, μπουκλοχετέ.
0: Μπουκλοχετέ και το τσουλούφι.
1: Σαν του Βαλτεράμα.
0: Τώρα μην βάζει δεξιά.
2: Παλιά σου είναι ο ποδοσφαιριστή.

0: business μπορείτε, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο Vodafone.gr, κάθετος ως business.
1: Πάμε βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, Σοφία.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από τις Οικές μέχρι και την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις, ενώ μερικές καθυστερήσεις συναντάμε στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη. Επιβαρημένη είναι και η Μανώλη Ανδρώνικου αυτή τη στιγμή, αλλά και η Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μπότσαρη με κατεύθυνση προς το κέντρο.

0: είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία ερμήνευσε και τον λογαριασμό χτες και στα βραβεία ΜΑΤ πάνω σε ένα πειρατικό, παιδιά.
1: Ήταν καπετάνισα.
0: Καπετάνισα, ναι.
2: Εντάξει, γίνανε πολλά και ωραία ντουέτα. Είδα και την Αναστασία με την Τζιάλα.
1: Αντιγόνη.
2: Αντιγόνη.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, το λαιμό μου. Πάμε λίγο τώρα να ακούσουμε φωνούλες δικές σας. Κάνουμε.
1: Τηλεφωνήματα έκπληξη.
2: Εκπλήξεις όπως.
1: Surprise!
2: Τις έχετε ζητήσει εσείς με τα μηνύματά σας.
0: Πάμε πρώτος, πάμε παρακάτω.
2: Είσαι πάρα πολύ αυστηρό. Πάρα πολύ αυστηρό.
0: Πάμε, έλα.
2: Λοιπόν,
0: μπιριμπιμ.
2: Στέλνουμε και μια καλημέρα και αγωνιστικούς χαιρετισμούς με τον Καύσωνα στη Βόρεια Ευρώπη. Αχιλλέας εκ Βρυξελών.
1: Γεια σου, Αχιλλέα.
2: Θα φτάσει 35 μέρες στις 40. Απίστευτο για εδώ.
0: Ευκαιρία να πείτε σε συντριβάνια να δροσιστείτε.
2: Ναι, θα βράζω.
1: Συντριβάνι με σοκολάτα.
0: Ναι.
2: Τροπικές καταιγίδες λέει θα έχουμε. Και λεωφορεία και μετρό, μαντέψτε, χωρίς κλιματισμό. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Πέπι!
3: Ναι!
1: Γεια σου, Πέπι!
2: Χρόνια πολλά, τριαντάρα, φίλοι μας!
1: Χρόνια πολλά!
2: Τι καλέ! Πολύ σου φάνηκε!
3: Τριαντάρα!
2: 20 plus 10.
1: Άντε, καλά.
3: Παναγία.
1: Πάντο έτσι.
3: 9 και 365 μέρες.
2: Εντάξει, Πέπι, ό,τι γουστάρεις εσύ. Σαν τις προσφορές, 29 και 99. Πέπι, σου φάνηκε λίγο. Ναι, και εγώ τώρα

0: το άκουσα που το είπα.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Αισθάνθηκε άσχημα για λογαριασμό τη.
0: Ναι. Να συνεχίσει να χαμογελάς, να ζει την κάθε στιγμή με πολλά ταξίδια που σε περιμένουν.
2: Τι ευχαριστώ, παιδιά.
0: Που σα περιμένουν.
1: Ποιος?
0: Ο Δημήτρης, ο κολλητός σου, μας έστειλε το μήνυμα.
2: Αχ, αγάπη μου.
0: Που έχετε πάει με το Δημήτρη, για πες.
2: Με το Δημήτρη έχουμε πάει Σαββόνα, Κοπενχάγη, σε πολλά νησιά της Ελλάδας. Ερχόμαστε και στην Μύκονο φέτος.
0: Με το καλό, με το καλό. Όταν θα πάτε, θα στείλετε μια φωτογραφία εδώ στο Viber του Κοσμοράδιο, να την δούμε και να σας χαρούμε και εμείς. Πέπει, είσαι στον αέρα της πόλης, όπως κατάλαβες. Μάνος Γιώργος Μιράντα. Μήπως περίμενες και την έκπληξη?
2: Όχι, έχω πάθει σοκ. Δεν έχω φωνή οριακά.
1: Καλά το διαχειρίζεσαι, μια χαρά.
0: Ακούγεσαι.
2: Πολύ
0: καλά.
2: Πολύ χαρά. Ευχαριστώ, παιδιά, με συγκινεί τα αλήθεια.
0: Το Δημήτρη περισσότερο, αλλά και δική μας χαρά. Να μαθαίνουμε και να σας γνωρίζουμε καλύτερα. Και άντε, ραντεβού στη Μύκονο, ναι.
2: Τα λέμε στη Μύκονο.
0: Φιλάκια. Γεια σου, Πέπη, τι ωραία.
3: Γιώργο, δεν έχει πάει ποτέ έτσι.
1: Άντε πάλι. Όχι.
3: Μιράντα έχει πάει, αλλά έχει πολλά χρόνια.
0: Μην με ρωτά. Είναι το νησί που
1: έχει πάει 10 φορέ.
0: Τι περισσότερε φορέ.
3: Γιώργο, το χρήμα δεν κρύβεται.
1: Η αλήθεια είναι.
3: Το φυσάει που τη βρίσκει στην ψαρού τη
0: Μύκονο. Παιδιά, πραγματικά, αν πει σε κάποιον ότι έχει πάει 5 φορέ στη Μύκονο, σε θεωρεί πελούσιο.
3: Ναι, τι σε θεωρεί.
1: Η Μαϊντανό.
0: Εγώ πήγα τι εποχέ που δεν ήταν η Μύκονο.
3: Τι ήταν, ο Λάκη
1: Γιώργο.
3: Γυμνώσει τι παραλίε τότε.
0: Το Λάκη τον έχω δει πάρα πολλέ φορέ.
1: Αλλά με ρούχα.
0: Ναι. ήταν και λίγο πιο παλιά, ρε παιδί. Χωρίς να γίνει όλο αυτός ο χαμός που το κοκτέιλ δεν είχε 8 ευρώ.
1: Ήταν ο πρώτος Πέτρος Πελεκάνος τότε.
3: Ναι, ο
0: Πέτρος, όχι.
1: Όχι.
0: Παιδιά, έχουν υπάρξει πάρα πολλοί Πελεκάνοι
1: Πέτροι. Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα το γενεαλογικό του δέντρο.
1: Σίγουρα. Πολύ παραπάνω.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν σ' αρέσει ένα μέρος. Σα είπα, είχα πάει στην Πάρο διακοπές, δεν μας άρεσε και πήραμε τον πρώτο καράβι και πήγαμε μετά στη Μύκονο.
1: Αλλά είστε εσεί.
3: Ξενικιάσατε τίποτα το. Αυτό που είχατε κλείσει.
1: Ήταν εκείνες οι εποχές που πήγαινες.
0: Με τη μέρα, ναι. Καλημέρα!
2: Καλημέρα, Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Τα βρήκε όλα με τη μία. Με μια λέξη τα κατάλαβε.
2: Καλημέρα.
0: Άντε, πες μας και εσύ ποια είσαι.
2: Η Χριστίνα.
0: Ναι, βρε,
1: γεια σου, βρε Χριστίνα.
3: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Χρόνια πολλά!
4: Χρόνια πολλά!
1: Για τα γενέθλιά σου.
0: Λίγο πριν καλέσω μια φίλη, την οποία την είπαμε 30, γιατί τώρα κλείνει τα 30. Τι έχεις να της πεις εσύ γι' αυτό?
2: Την κοπέλα που έχει τα 30.
0: Ναι.
2: Τι να της πω, μια καινούργια δεκαετία.
0: Ωραία, επειδή εσύ ως 30διάρα έχεις 2 χρόνια εμπειρίας πάνω σε αυτή την κατηγορία.
2: Ναι, με 3 παιδιά, έτσι.
1: Να τα χαίρεσαι. Κουράγιο.
0: Έχει τα διδυμάκια πριν 2 μήνες. Κούκλα μου, να σα ζήσουν, να είναι γερά.
1: Να τα χαίρεστε.
0: Να είσαι ανθεκτική, γερή. Τι να πω, τα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ανταποδίδω.
0: Έχεις βοήθεια, πρέπει να έχεις.
2: Έχω, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ σημαντικό. 3 παιδιά. Το μεγάλο πόσο είναι?
2: 3.
0: 3 ετών.
1: Εντάξει, άντε, λίγο ας πούμε ότι πήρε μια σειρά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, όχι, την έχει πάρει.
0: Προσπαθεί, βοηθάει, έτσι πώς καλοδέχτηκε
2: τα αδερφάκια.
0: Αχ, μωρέ,
1: μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ αγάπη και συμπαράσταση. Θα είναι πάντα δίπλα σου. Ποια είναι αυτή που μας
2: άστειλε? Η αδερφή μου.
0: Ναι, η Σοφία.
1: Ναι, το βρήκες.
2: Είμαι σίγουρη.
0: Η θεία Σοφία, πρέπει να πούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αλήθεια θέλει ο μικρός να φωνάει? Η μικρή τι είναι, το μεγάλο παιδί?
2: Κοριτσάκι. Άλλα 2 αγόρια.
0: Αχ, να σας ζήσουν και πάλι. Η μικρή την φωνάζει θεία Σοφία ή όχι?
2: Θεία, ναι, θεία τη φωνάζει.
0: Μπράβο.
1: Τέλεια.
0: Είναι ωραία. Έτσι, έτσι, είναι ωραία αυτά. Χριστινάκη, τα καλύτερα σου ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια ευχαριστώ. Πολλά. Να είσαι γερή, καλότυχη και εσύ και τα παιδιά σου.
2: Φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια.
3: Καλό κουράγιο.
1: Καλό κουράγιο. Και να είστε έτσι πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Έχουμε καλό.
0: Ένα ακόμα.
3: Άντε, ένα ακόμα.
0: Πρέπει λίγο να βρούμε την Ελισάβετ, παιδιά.
1: Ού, ναι, Ελισάβετ.
0: Να ξέρετε, όλους τους καλούμε, παιδιά, ό,τι μας έχετε στείλει. Τώρα κάποια ή του τούτα ακούτε ή.
1: Κάποιοι δεν απαντάνε.
3: Αν θέλετε βέβαια να είσαστε πρώτοι, τότε πάρτε τη συνδρομή του προ.
1: του premium. Με μόλις 5 ευρώ.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ελισάβετ.
1: Γεια σου, Ελισάβετ.
0: Καλημέρα, βρε κορίτσι. Τι κάνεις? Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Λίγο αν μπορείς να μιλάς πιο κοντά στο τηλέφωνο σου, είναι εύκολο.
1: Δεν ακούμε εμείς. Τώρα καλύτερα, μάλιστα.
0: Είσαι στη δουλειά, είσαι κάπου μακριά, πού είσαι?
5: Όχι, είμαι στο σπίτι.
0: Στο σπίτι. Χουζουρεύεις?
5: Όχι, πάω στη δουλειά μου.
0: Α, πήρες, θα πάρεις γλυκά, αλμυρά, τι κερνάς σήμερα για τα γενέθλια?
5: Γλυκό.
0: Εντάξει. Είσαι και εσύ μια γλύκα. Βέβαια έχεις και ένα φίλο που αντί για βέτα σε φωνάζει φέτα.
1: Φέτα! Φέτα, ωραία.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, βρε Λυσάβε?
3: Φωνάζεται και σε καρπούζι να...
1: Ωραία.
3: Όλο το
1: να κάνετε ωραίο συνδυασμό.
0: Βέτα σε φωνάζουν οι φίλοι?
5: Ναι, αλλά κανονικά Έλλη με φωνάζουν.
0: Έλλη, αυτός...
1: Έχεις πολλά τώρα, συγγνώμη.
0: Ο φίλος
3: είναι
0: όμως...
3: Είναι φέτα με μέλι.
1: Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα.
0: Ο Κώστας μην κάνει παρέα με το Μάνο, δεν θα περάσει καλά.
1: Όπως καταλαβαίνεις θα προκύψουν και άλλα παρατσούκλια.
0: Ελισάβετ, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Έκπληξη από τον φίλο σου τον Κώστα που είναι μεγάλο πειραχτήρι από ό,τι καταλάβαμε.
5: Ευχαριστώ.
0: Να έχεις μια όμορφη μέρα στη δουλειά. Φιλάκια.
5: Γεια σας,
1: καλή συνέχεια. Φιλάκια, bye bye.
3: Αυτά ήταν λοιπόν τα τηλεφωνήματα. Έκπληξη, τα ολοκληρώσαμε.
1: Και εσείς βρίσκετε μετά στο κοσμοράδιο.gr, έτσι.
0: Και σε λίγο βρίσκεστε εδώ για να κοινώσουμε τι μεγάλο και ωραίο δώρο διεκδικείτε.
6: Shop 88.gr. Σε τρία σημεία.
7: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
6: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
7: Shop 88.gr.
6: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
12: Καλλιτέχνης
11: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
12: Τίτλος
11: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Πού θα φουλάρουμε βενζίνη αυτή την εβδομάδα?
2: Στις κληρώσεις Fuel Card Lucky Days του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 υπερτυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φουλάρουν τον ντεπόζιτο και οδηγούν ξέχνιαστα προς τον κορυφαίο προορισμό διασκέδασης της πόλης. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Νίκο!
1: Έλα, Νίκο, ποιον. Πού, α, τον Οικονομόπουλο.
2: Θα φωνάζουν τον
0: Βλέπετε. Λες να σε φωνάζει εσένα, Νίκο. Εντάξει, δηλαδή.
2: Όχι, ούτε καν.
0: Τόσο δεν νομίζω να τρελάθηκε που σε είδε. Να ξεχάσει και το όνομά σου.
2: Summer Tour, με λίγα λόγια και με όλες τις επιτυχίες και γιορτάζει και 20 χρόνια ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Περάσαν 20 χρόνια από εκείνο το ωραίο το μαλλί.
2: Ναι, δεν το έχει ξεχάσει. Αυτό άραγε, δεν έχει σημασία. Το τώρα έχει σημασία και όλες τις επιτυχίες που έχει. Λοιπόν, και επειδή είμαστε έτσι σε κλίμα, έχετε πάρει και προσκλήσεις για αυτή την μεγάλη συναυλία. Όπως πάντα σας βάζουμε μέσα στα καλύτερα γεγονότα. Να σας πούμε τι άλλο δώρο σας έχουμε.
0: Τι άλλο δώρο.
2: Διότι το να έχεις την υποτροφία εξασφαλισμένη για έναν μαθητή πρώτης ηλικίου αξίας 2.100 ευρώ. 13 ώρες μαθημάτων τη βδομάδα. Όλο το σετ δηλαδή, παιδιά. Κάποιος γονιός, ένας θείος, μια θεία, ένας νονός. Πολύ, μπορεί να το κάνει και δώρο.
0: Πολύ σημαντική η αξία του δώρου και λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα μιας οικογένειας.
1: Βέβαια, γιατί πολλές οικογένειες ζορίζονται οικονομικά και αυτό σίγουρα είναι μια μικρή ανάσα.
2: Και από ένα φροντιστήριο που έχει περγαμηνές πάνω σε αυτό. Το φροντιστήριο αμέσως εκπαίδευσης προετοιμάζω στον Εύωσμο.
0: Σε δύο σημεία. Πλάτωνο 46 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 63. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση που έχει στόχο την επιτυχές εξετάσεις αλλά και τη διαμόρφωση σωστά προετοιμασμένων νέων ανθρώπων.
2: Καλύπτουν βέβαια όλα τα τμήματα γυμνασίου, Α, Β και Γ λυκείου και έχουν και τα θερινά τους. Εσείς με πολύ εύκολο τρόπο μέσα από το Facebook διεκδικείτε αυτή την υποτροφία για. Με έναν μαθητή, μία μαθήτρια πρώτης ηλικίου.
1: facebook.com / κοσμοράδιο 951. Μπείτε, δείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού.
0: Είναι πάνω-πάνω καρφιτσωμένος. Δεν θα χρειαστεί καν να τον ψάξετε. Μπείτε, κάντε like, σχόλιο και την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη, κάνουμε την κλήρωση.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Εμείς μιλάμε και έχουμε και πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να μοιραστούμε με όλους εσάς και ειδικά αν έχετε κάποιο πρόβλημα έτσι και με τη συσκευή σας και έχει χαλάσει. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Γιατί η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει ποιο είναι το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς πραγματικά καμία ταλαιπωρία.
1: Κάθε επισκευή να ξέρετε ότι συνοδεύεται από 12 μήνες εγγύηση και να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, με την επισκευή ακόμα και σε μία ώρα, έτσι, πολλές φορές να γίνεται. Και τη δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχετε τη σιγουριά που χρειάζεστε. Μάθετε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Καλημέρα στο φίλο Χρήστο εκεί στη Στοκχόλμη σταθερά. Όπως και εσύ σταθερά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ίσως δεν έχετε προχωρήσει και πολύ με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, Σοφία, είναι καλύτερα τα πράγματα από κίνηση?
3: Όντως, έχουμε καθυστερήσεις αρκετές στη Γοργοποτάμου, εκεί στη στροφή της Σύνδου. Επίσης, στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας και λίγες ακόμη έτσι καθυστερήσεις έχουμε και στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους. Επίσης, υπάρχει μποτιλιάρισμα λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην Παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι. Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
7: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι. Τσέλι τσέλι τσέλι. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το αστέρι της Τζίλι είναι
14: είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
16: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι ωραία, εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε, σαν έχουμε κάνει και μια ερώτηση της σήμερα.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: κάθε μέρα κάνουμε μια ερώτηση. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι το φαγητό που μπορείς να φας απεριόριστη ποσότητα αλλά και συχνότητα. Δηλαδή,
2: ναι,
1: σου πω όλη τη βδομάδα.
2: Όλοι, πάντα, ναι, πάντα και παντού.
1: Μη φίλη, αχ, που είναι, έστειλε, ναι, η Σιμώνη. Το, ναι, μουσακάλι, παιδιά.
0: Πολύ βαρύ, ρε φίλε.
2: Πότε θα γονέψετε, Σιμώνη? Αυτό είναι το θέμα. Τι λένε οι φίλοι μας, Σοφία, έχουμε έτσι. Αν βλέπω εδώ, μπόλικος κόσμος
3: απαντάει. Έχουμε τα ντολμαδάκια, παιδιά, πολύ παίζουν. Wow. Και η Ρένα έχει γράψει και ο Νίκος εδώ πέρα.
1: Ωραία.
3: Παστίτσιο, λέει η Ευαγγελία.
1: Ναι.
3: Γεμιστά, λέει η Χριστίνα.
1: Αχ, και η Νικολέτα. Συγγνώμη. Και μας έστειλε και το ταψί με τα γεμιστά.
2: Η Νικολέτα έχει ανεβάσει μια φωτογραφία που είναι πιο ωραία από ηλιοβασίλεμα.
0: Γιώργο.
2: Ναι.
0: Σε κάνει μπίφε, γιατί και εσύ είχες ανεβάσει την προηγούμενη Κυριακή και τώρα σου έστειλε, ανεβάσει η φίλη.
2: Νομίζω ότι είναι προσωπικό το θέμα, αλλά εγώ μπορώ να παραδεχτώ ότι αυτά φαίνονται πιο ωραία από τα δικά μου. Έχουν και εκείνα τα στρογγυλά κολοκυθάκια που πολύ τα ζηλεύω.
1: Ναι, πες μου ότι αυτά υπάρχουν τώρα εκεί κάπου.
2: Νικολέτα!
1: Στη Σταυρούπολη, να έρθω, Νικολέτα!
2: Και εγώ θα έρθω μαζί, Νικολέτα!
0: Δεν σας κάλεσε!
2: Δεν πειράζει!
1: Δεν πειράζει.
2: Έχουμε ανοιχτή προσκλήση.
1: Μια παρέα.
2: Νικολέτα, όποτε θέλουμε, πάμε. Μπαίνουμε σαν το εμείς και εμείς.
3: Δεν είναι πρώτη μαγειμιστά, αλλά σαλάτες, παιδιά.
2: Α, σαλάτες. Να τις φάει μόνη της.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αχ, παιδιά, θα πάω να μετακομίσω στη Σερβία.
1: Στα Σέρβια, καλέ, δεν έλεγες πριν. Άλλο τώρα.
2: Στη Λοζάνη, τι Κοζάνη.
0: Δεν είναι Σερβία, παιδιά.
2: Όχι καθόλου.
1: Είδες τα 5.000 που δίνει ο Δήμος Σερβίου.
0: Ζαλίστηκα.
1: Ναι, στα Σέρβια, Κοζάνη, ξαναλέω. Έναν ιστορικό τόπο. Μάλλον τι άκου, δεν είναι και μακριά. Καλά, ενδεχόμαστε και επίσκεψη, σιγά.
0: Έχω και ένα φοιτητή από εκεί πέρα.
1: Ωραιότατα. Κάθε νέο ζευγάρι, λέει.
0: Θα εγκατασταθεί εκεί, θα παίρνει 5.000 ευρώ. Τώρα μου μένει μόνο να βρω κοπέλα.
2: Άκυρο, Μάνο.
0: Τι.
2: Προσπαθείς πόσα χρόνια, να μην πω πόσα.
1: Κοίτα, δεν είναι απλά να πεις είμαι ζευγάρι. Πες μου τη σοφία.
2: Α, πρέπει να το αποδείξεις κιόλας.
1: Να είστε και παντρεμένοι πρέπει.
2: Α, και παντρεμένοι.
0: Πού κάνω αίτηση για σήμερα.
2: Με θρησκευτικό, ποια είναι πολιτικό.
1: Όλα πιάνουν.
0: Σύμφωνο. Σύμφωνο.
1: Παιδιά, όλα πιάνουν πλέον ότι είσαι ζευγάρι τέλος πάντων.
0: Γιατί άμα κάνω γάμο, 5.000 δεν φτάνουν. Κατάλαβες, άστα.
1: Έχει ξεκινήσει ένα άλλο πρόγραμμα στο Δήμο Ελάτη, Δημοτική Κοινότητα Ελάτης Σερβίων, πέρσι νομίζω, ναι, για 10.000 για κάθε γέννηση παιδιού. Αυτή η πρωτοβουλία, εκτός από θετικά σχόλια, έχει και κάποιους αποδέκτες.
0: Πολύ ωραία. Παντρεύεσαι, πηγαίνεις να μένεις στα Σέρβια,
1: ναι,
0: και πηγαίνεις μετά στην Ελάτη και δηλώνεις εκεί με την κατάσταση και παίρνεις και 10 γεννάει εκεί πέρα. Γυναίκα 15.000, ορίστε.
1: Και μένεις όμως εκεί, δεν φεύγεις, Μάνο.
0: Αφού έχεις πάρει τα 5.000.
2: Θα σου απαγορευτεί η έξοδος από το χωριό, κανόνισε. Δεν θα έχει πέρα δόθε ούρτα φέρτα.
3: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1... Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστεί.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
9: Θες.
5: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Δοκιμάσατε τα νέα κατσικίσια προϊόντα στα Θόρη. Κεφίρ, γιαούρτι, ριζόγαλο και λαχταριστές κρέμες βανίλια ή σοκολάτα. Στο τυροκομείο στα Θόρη δεν βιομηχανοποιούμε, τυροκομούμε.
13: Α4 τα περιπολικό έχει.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
18: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Καταδικάστηκε ο 57χρονος που προκάλεσε τροχαίο μεθυσμένος και κρύφτηκε σε ρεματιά. Χαλκιδική. Νέες εικόνες ένοπλης ληστείας σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Φώκεα. Συνελήφθη μέλος πείρας. Αλλαγή στη διοίκηση του ΕΟΠΗ. Προσωρινός διοικητής ο Αθανάσιος Ζαμάνης. Αφγανιστάν. Απαγορεύει τη χρήση smartphone στους δημόσιους υπαλλήλους μετά από πρωτοβουλία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Κονγκό. Η Αγγλία κέρδισε 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα 1-0 τον Παναμά. Και η Κολομβία 3-2 το Ουσμπεκιστάν. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Τι κατοικίδια επιλέγουν οι άνθρωποι με υψηλό IQ?
5: Έχουμε έναν καταπληκτικό διαγωνισμό για εσάς, για να σας στείλουμε τριήμερο στο πολύχρονο Χαλκιδικής στο Pelagus Luxury Villas. Γι' αυτό μείνετε εδώ για να μάθετε πώς να το διεκδικήσετε.
6: Και μια influencer που λίγο τάμπληξε σε ένα αεροδρόμιο. Θα σας πούμε τι και πώς, ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή Προπαρασκευή, φίλοι μας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Έχω συνέχεια, παιδιά.
0: Γιατί πράγμα.
1: Με το story που έχω την ιστορία, τη φάση αυτή με τα πουλιά στο μπαλκόνι μου.
0: Ωραία.
2: Μας έδειξες και το τσουρωμαδημένο σου φυτό χθες.
1: Χθες πρέπει να πεινούσαν πάρα πολύ. Όσοι φίλοι δεν ακούσατε, έχω μια γλάστρα, μια πρασινάδα. Φαίνεται να αρέσει πάρα πολύ στα σπουργητάκια ή μπορεί να είναι και άλλα πουλάκια.
0: Ό,τι είναι.
1: Έρχονται, τρώνε τα φιλεράκια, τώρα πέρασαν και στο.
2: Γιατί του βάζει τροφή έξω.
1: Αυτό σκέφτομαι, παιδιά. Εγκαταστήσω, πρέπει να δω τι τρώνε τα σπουργίτια. Σποράκια. Βέβαια, αυτή η προτίμηση που έχουν στο φυτό με προβληματίζει λιγάκι. Μπορεί να του κάνω
0: νιώθω. Θα πάρει πολλά τέτοια φυτάκια να τα ταΐσεις.
2: Μιράντα, με 100 ευρώ θα απαλλάσσω εγώ τα τέτοια.
1: Όχι, δεν θέλω.
2: Θα έρθω με ένα αεροβόλο.
0: Είσαι ηλίθιο.
2: Δραστική λύση. Και θα τα αφήσω τα κάτω για παραδειγματισμό.
1: Σταμάτα. Το άλλο όμω, ξέρετε τώρα, επειδή καλοτρώνε. Μετά ξέρετε. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Μου αφήνω και το βιολογικό.
0: Πολύ πολύ μην πω.
2: Μιράντα, Μιράντα.
0: Να ξέρεις πάντως, η διατροφή τους, γιατί είναι πανφάγαλη τα σπουργίτια, βασίζεται σε σπόρους όπως η τάρι, βρώμη και ηλιοσπορούς, δημητριακά και φρούτα. Την άνοιξη και το καλοκαίρι καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες εντόμων και προνυμφών.
1: Τώρα μην βγάλω και έντομα στο μπαλκόνι.
0: Όχι, αλλά αυτή είναι η κυρία πηγή πρωτεΐνης της Μιράντα.
2: Θα βγεις μια μέρα στο μπαλκόνι έτσι χωρίς πολλά ρούχα και θα μαζέψουν όλα τα κουνούγια της γειτονιάς. Ω, μπουφέ σερβιρίστηκε, θα είναι τα πουλά. Εκεί πέρα θα τρώνε και τα πουλάκια όλα μαζί.
1: Τα πουλιά το βράδυ κοιμούνται. Επίσης δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα σου. Με καθόλου. Κάνα νεκταρίνι να πάρω, να κόψω, να το αφήσω να το φάνε. Μέχρι εκεί με βλέπω.
0: Θα αρχίσω να πετάνε τα νεκταρίνια δεξιά και αριστερά με τα φάλε μερικά σπόρια τουλάχιστον. Να τελειώνει, είναι στεγνά.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας, όπου κι αν είστε. Το Κοσμοράδιο 95,1 εδώ για εσάς βεβαίως. Όπως είναι και η Insurance Market που έχει πάντοτε τη λύση που θέλετε, χωρίς να μπερδεύεστε, χωρίς να παιδεύεστε, χωρίς να ζορίζεστε την τούτο, την τάλο, ψηλά γράμματα, την να διαλέξω. Μήπως δεν πάει καλά όλο αυτό. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Insurancemarket.gr με επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις πραγματικά γιατί απλό είναι να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα και να επιλέγεις σωστά.
2: Τώρα τι θα λέγατε να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης?
3: Θα μας τα εξηγήσει η Σοφία πολύ καλά. Τι γίνεται εκεί έξω?
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω, στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις. Λίγες ακόμη έχουμε στο κέντρο, στην Εγνατία, στο ύψος της Αριστοτέλους με κατεύθυνση προς Βαρδάρη, ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την συνάδελφο εδώ, τη Μιράντα Σμουλιώτη, η οποία θεωρεί ότι είμαι πανέξυπνο. Ευχαριστώ, Μιράντα, να είσαι καλά.
1: Τι το είπα αυτό.
2: Είπε, δεν εγώ περιμένω να τελειώσει το παραλήρημα. Για πε.
0: Ναι. Δεν έχει πείρεση, Μιράντα, ότι με θεωρεί cat person.
1: Ναι, σε θεωρώ, αλλά δεν μου το έχει αποδείξει. Γιατί ακόμα δεν έχει πάρει γάτα στο σπίτι.
0: Λέει αυτή που ασχολούνται περισσότερο με του γάτε που είναι ιδιοκτήτε. Έτσι.
1: Ιδιοκτήτε και δαιμόνε.
2: Από εκεί να καταλάβει.
0: Μεγαλύτερο IQ από αυτού που έτουν σκυλάκι.
1: Α, σε βόλεψε τώρα αυτό πάρα πολύ.
0: Κοίτα,
1: έχω δει ότι όντω με τι γάτε τα πα καλά, τουλάχιστον στα βίντεο που ανεβάζει. Αλλά...
0: Ναι, όχι καλά τα πάω γενικά. Και με τα σκυλάκια τα πάω καλά.
2: Στον Άλεξ μιλάει όπου το θέλει να τον βγάλει story. Την υπόλοιπη ώρα ποτέ τίποτα.
0: Άσε μα.
2: Μπορώ να σου πω εγώ γιατί πέρσον σε έχω. Για ούτε για χρυσόψαρο πέρσον.
0: Δεν ξέρω.
2: Αυτό λέω κι εγώ. Είχε. Κανονικά τα χρυσόψαρα ζουν 40 χρόνια.
0: Τι λε καλέ.
1: Το ψαράκι σου τα έχει, ε.
2: Βεβαίω.
0: Πια απ' όλα. Γιατί τα αλλάζει κάθε εβδομάδα και καλά μα τα παρουσιάζει ότι αλλάζουν χρώματα. Σαν τα αυτοκινητάκια που τα βάζει μέσα στο νερό.
2: Δεν σου παρουσίασα ποτέ κανένα ψάρι. Το ψάρι το βλέπει όποιο μπαίνει στο υπνοδωμάτιό μου. Πίστεψε με, δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσει εκείνο το χώρο του σπιτιού. Στορκίζομαι και κάνω το σταυρό μου και με τα δύο χέρια.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Το τραγούδι της χρονιάς, της προηγούμενης, ανήκει στην Αναβίση. Το έλεγε όλα σύμφωνα με τα μουσικά βραβεία που δόθηκαν χθες, βεβαίως.
1: Θυμήθηκα τώρα.
0: Τι.
1: Τη Σόφη Παπά στα βραβεία Ρίων. Πού είσαι, Άννα! Χαιρετίσματα, νομίζω, έστειλε η Άννα χθες. Με βίντεο.
0: Αφού είναι στην Νέα Υόρκη.
2: Αφού σου λατσάρε αριστερά και δεξιά.
0: Fifth Avenue, από εδώ και από εκεί και Manhattan.
1: Συμμαζεύεται.
2: Και με του DJ έτσι από πίσω χορεύει, κάνει. Ορίστε να.
0: Εντάξει, το έχει πάρα πολύ καιρό, αλλά γενικά.
1: Ο Μάνος εκεί έμεινε. Δεν πειράζει.
0: Θα ήθελε να ζήσει κάτι τέτοιο κάποια στιγμή στη ζωή του.
2: Να παίζω και να είναι η Βύση από πίσω μου.
0: Δεν θα ήθελες.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και να σε κάνει τόσο.
1: Πολύ πιθανό να συμβεί.
2: Ποτέ δεν ξέρει τι να μην.
0: Α μην κόβουμε τα όνειρα των ανθρώπων. Θα πω εγώ.
1: Συγγνώμη, Μάνο, που
2: μόλι συμβεί θα σου
1: πάρει. Περιμένω.
0: Εγώ λέω να κάνουμε πραγματικότητα ένα όνειρο των φίλων που μας ακούνε, γιατί το Πέλαγος Βίλας που έχει ανοίξει τις πόρτες από το 2022 και παρέχει στους επισκέπτες πολυτέλεια και άνεση, έχουν διαλέξει από τα ποιοτικότερα λευκά είδη και τα αναπαυτικά μαξιλάρια μέχρι τις κορυφαίες συσκευές και ό,τι χρειάζεστε για τη διαμονή σας εκεί, σε έναν πανέμορφο χώρο, να χαλαρώσετε και να ανανεωθείτε. Μια βίλα σας περιμένει με όλα τα κομφόρ και τις ανέσεις.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ όμορφο όταν πηγαίνεις σε ένα μέρος να ξεφεύγεις τελείως από την καθημερινότητά σου, και αυτό θα συμβεί εκεί στο Πέλαγους Βίλας, το οποίο, προσέξτε λίγο, σας περιμένει στο Instagram.
2: Στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, η ανάρτηση εκεί είναι, θα τη βρείτε πάνω-πάνω και συνεχίζεται ο διαγωνισμός μέχρι αύριο.
0: Στο πολύχρονο βρίσκεται το Πέλαγους Luxury Villas, δύο οι διανυκτερεύσεις σας, 26 και 27 του Ιούνιου για εσάς. Πιστέψτε το, διεκδικήστε το, μπείτε στο Instagram και καλή τύχη στην κλήρωση.
3: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Metro Travel. Ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό με απευθείας πτήσεις και ιδανικά ωράρια. Απολαύστε ανανεωμένα προγράμματα, επιλεγμένα ξενοδοχεία και θεματικά πακέτα για όλη την οικογένεια. Με έμπειρους συνοδούς και ταξιδιωτική ασφάλιση, ταξιδεύετε άνετα και ξέχνιαστα. Και όλα αυτά σε τιμές που ανταγωνίζονται κάθε online προσφορά. MetroTravel.gr και στη Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
11: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed, προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου. Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις. Φόρα λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

0: εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί 8-12 πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το μπιφ θέλω να σας πω ότι η δασκάλη μου στη φωνητική συνεχίζεται.
2: Ναι.
1: Με τον Αντώνη Ρέμο. Μας είπε χθες ότι του χρόνου δεν θα πούμε ξανά Ρέμο, να ξέρετε.
0: Ναι, λέει,
1: θα τους πάρα πολλούς και Θεοφάνους, λέει Ρέμο και Θεοφάνους. Θα τους ενώσω μια μέρα ξανά τον Αντώνη Ρέμο με τον Γιώργο Θεοφάνους και θα τους φέρω μαζί μου στο μάθημα, να ξέρετε. Θα γίνει χαμός. Τη μουρλή στο πανηγύρι.
0: Μπορεί να γίνει κάτι πιο άμεσο.
1: Για πες.
0: Θα έρθω κι εγώ στα μαθήματα φωνητικής.
1: Ωραία.
0: Και θα λέω μόνο τραγούδια του Στεφάνου.
1: Ό,τι του έτα έχει γράψει.
0: Ναι. Θα λέμε μαζί. Πάμε να τελειώσουμε.
1: Τι έχει να γίνει.
0: Γιατί αυτός ο δάσκαλος τέλος πάντων δεν. Τι του έχει κάνει στο κάτω-κάτω.
2: Γιώργο, ο δάσκαλος φωνητικής δεν ακούει την εκπομπή να ακούσει τι ωραία που τραγουδάω.
0: Έχει ακούσει
1: μάλλον. Πιθανολογώ ότι γι' αυτό δεν ακούει την εκπομπή μας. Γιατί μπορεί μία φορά που άνοιξε να πέσει πάνω σου, μάνα μου. Κατάλαβες.

0: είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη, είναι 18 του Δεκέμβρη. Του Δεκέμβρη.
1: Ξανού.
2: Ό,τι να είναι.
1: Του Δεκέμβρη
2: το παιδί το έχει κάψει προπολού. Από εκεί να καταλάβετε.
0: Γιατί σε μια εβδομάδα Χριστούγεννα.
2: Με αυτό τον εγκέφαλο, εμείς να ξέρετε, κάθε μέρα το βγάλουμε πέρα εδώ. Να συνεννοηθούμε.
0: Είμαι το αλατοπίπερο στη ζωή σας, να ξέρετε.
2: Το ταμπάσκο είσαι.
1: Άστα να πάνε. Χρόνια πολλά. Σήμερα, 18 Ιουνίου, έχει γιορτή ο Λεόντιος. Χρόνια
2: πολλά.
1: Η Λεοντίνα, η Αλίνα και ο Έρασμος.
0: Και ο Λοντόκαρδος. Και το Εράσμους.
1: Λες εσύ τώρα τα δικά σου. Κάτι άλλο μου λέει, παιδιά, το στομάχι μου. Όχι το στομάχι μου. Εδώ το πρίξιμο που έχω στην Κυλιακή.
0: Δεν είναι από μένα.
1: Δεν ξέρω.
2: Όσο είναι προπολού, αλλά είναι... το ζήτημα είναι και τα υπόλοιπα τι μπορεί να κάνει. Μιράντα.
1: Κατακράτηση υγρών, αυτό παιδιά. Και υπάρχει ευτυχώς ο συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση σε 6 μόλις μέρες.
2: S-Detox από τη Superfood. Στα φαρμακεία θα βρείτε ακριβώς αυτό που ζητάτε και θα μας θυμηθείτε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης, έχουμε καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους. Λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στα διόδια των Μαλγάρων, λίγο μετά από αυτά βασικά, με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Ενώ πάμε και Χαλκιδική, όπου συναντάμε λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι, και στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα, κοντά στην παραλία, κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Νύχτα μέρα, σας θέλουμε παρέα. Πάντα ότι έχετε και στην καλύτερη συντροφιά. Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα ως τις 12. Και μένει αυτή η είδηση με την influencer που πήγε στο Μαρακές και έκανε βίντεο ότι παραπονιόταν για την οδήγηση των ντόπιων. Πως οδηγούν.
0: Στην Κρήτη με πάει.
1: Χωρίς κράνη από εδώ από εκεί. Και τη συλλάβανε.
0: What?
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι, βρέθηκε εκεί. Influencer λέει με 20.000 ακόλουθους.
0: Έλα, ρε.
2: Τώρα κι εσύ.
1: Σοφία, πόσο ακόλουθους έχεις, κορίτσι μου?
3: 85.
0: Ορίστε.
1: Τώρα, παιδιά, τι ασχολούμαστε με την νομπιλέ, νομπιλέ, whatever.
0: Νομπαντιλέ.
1: Σοφία, αν θα πας στο Μαρόκο, στο Μαρακές μάλλον.
0: Ναι, θα λες.
1: Το νου στα καλύτερα.
0: Γιώργο, πόσο έχεις? Πόσο έχεις? Ναι.
2: 3.000.
0: Δεν γλιτώνω. Όχι, να πα, σου έλεγαν. Κάνει και εσύ ένα τέτοιο βίντεο αντίστοιχο.
1: Για να το συλλάβουν.
2: Εγώ έγραψα να του βρίζω ότι θα γυρίσουν να με κοιτάξουν. Μην αγχώνεσαι.
1: Πάντω, παιδιά, πολύ. Δεν σα φαίνεται απίστευτο. Εντάξει, είπε για τι συνήθειε τη οδήγηση. Στοχοποιούν λέει και τι γυναίκε, το ένα τ' άλλο. Εν τω μεταξύ, έχει 4 με 5 εκατομμύρια τουρισμό το Μαρακές κάθε χρόνο. Δεν είναι ότι δεν είναι συνηθισμένοι από άλλου ανθρώπου που πάνε εκεί. Αλλά πάνε κάτι του
2: κόστησε. Αυτό του κόστησε παραπάνω.
1: Εγώ νομίζω κάποιο πρώην θα έπαιξε εκεί πέρα.
0: Αλέ!
1: Στάνταρ, παιδί μου.
0: Να κάνω τώρα ένα πρώην, πρώην του Γιώργου. Να πα και λιτό. Να βρούμε μια καταγγελία, σου κάνουν κάτι, ρε φίλε.
1: Έχει μπει στο στόχαστρο τώρα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Κατά τα άλλα, είμαστε μια αγαπημένη παρέα.
2: Πάρα πολύ.

0: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι, έτσι θα είστε και σήμερα το απόγευμα για αυτή την αποκλειστική συνέντευξη. Και φυσικά έχουμε κάθε πρωί και μια ερώτηση για εσάς.
2: Την οποία κουβεντιάζουμε τώρα, διαφορετική ερώτηση κάθε μέρα, ανεβαίνει στο Facebook. Ρωτήσαμε ποιο φαγητό μπορείς να φας σε απεριόριστη συχνότητα και με απεριόριστη, και σε απεριόριστη ποσότητα.
3: Έχει πει κανείς τραπατσάδα, γιατί πραγματικά παιδιά μπορούσα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Μερακλείδικο φαΐ. Για πες, Σοφία.
4: Δεν είδα αυτή την απάντηση μέχρι στιγμής. Είδα σούπες που λέει η Λίνα.
1: Σούπες! Όχι, μάλλον η στραπατσάδα είναι καλύτερη. Το δέχομαι.
4: Πίτσα λέει η Ιωάννα. Ο Δημήτρης σουβλάκια.
2: Ναι. Νεράκι σου λίγο, θα ζοριστεί κάποια στιγμή.
1: Μπορεί να τρώει και τις ντοματούλες που έχει μαζί.
4: Αρνή σούβλας που λέει ο Απόστολος.
1: Αρνή σούβλας Γουρνόπουλος, σούβλας Γκιούλμπαση.
2: Έχει δουλέψει τα βέρνα, άνθρωπέ μου.
4: Και η Σοφία δεν ξέρω από πού βρίσκεται. Κάρι με χαβιάρι μπελούγκα. Λευκή τρούφα, καβούρι, αστακό και φύλλο χρυσού.
1: Θα χαρεί όποιο θα φάει μαζί σου, σίγουρα.
2: Ξαδέρφη σου.
3: Θα μπορούσα να είμαστε σόι.
2: Sorry, αλλά κάρι με χαβιάρι κάνει απλώς ομοιοκαταληξία. Νομίζω τίποτα άλλο.
1: Κανείς δεν το έφαγε ποτέ.

0: Το Κριστιάνο Ρονάλντο που θέλει και έκτο μουντιάλ τώρα. Έλα, σερνόταν εχθέ τώρα.
1: Συμμετέχει ήδη στο έκτο μουντιάλ τη ζωή του.
0: Συμμετέχει, εντάξει, δεν θα έπρεπε από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν είπαμε ότι θα βάλει και τα περισσότερα γκολ.
0: Δεν είπαμε ότι θα κάνει κακό στην ομάδα του όμω.
2: Καθόταν στον Παγκό.
0: Όχι, δυστυχώ έπαιξε.
1: 1-1 έφερε η Πορτογαλία με το Κονγκό.
0: Με το Κονγκό.
1: Που σίγουρα μάλλον δεν το υπολόγιζε ότι θα του βάλει και γκολ.
2: Όχι, αλλά δεν ξέρουμε πώ να το πούμε σήμερα.
0: Αλλά δεν είναι ο εκρηκτικό Ρονάλντο που ήταν παλιότερα, έτσι σίγουρα.
2: Τρει εκρήξει, παιδιά, φαντάζομαι πάνε και με τα χρόνια.
1: Έχει πολλού αγώνε πάντω και πάνε. Βλέπω πολύ κόσμο που κάθεται, έχουν βάλει τηλεοράσεις στο μπαλκόνι.
0: Ματσάρα, ωραία. Το χθεσινό βραδινό προσφερόταν το Αγγλία-Κροατία. 11 η ώρα ξεκίνησε. Ναι. Οπότε μπαλκονάκι, ωραίο. Φύσωσε κιόλας και ωραία δροσιά χθες.
1: Ναι, αλλά επειδή πώς την παλεύεις με τα κουνούπια, εγώ να ρωτήσω.
0: Βγάζω γλώσσα.
2: Μιλάτε μου, επειδή αυτό είναι, δεν σε φαντάζομαι με τη γλώσσα στο μπαλκόνι. Να ξέρετε ότι επειδή η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται χειρότερη κάθε καλοκαίρι, είναι σημαντικό να παίρνουμε τα μέτρα μας. Η σειρά Autan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία και μας προσφέρει τη μέγιστη προστασία, το Autan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια.
1: Πολύ σημαντικό, και είναι και το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια και για παιδιά από 2 ετών χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρες προστασία από κουνούπια, μύγες, τσιμπούρια. Όλα αυτά είπαμε αποκλειστικά στο φαρμακείο η αξιοπιστία Autan, τώρα και εκεί. Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής
1: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
1: Φουτζίτσου,
3: Μιντέα,
1: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
1: Τηλέφωνο 2373-0-24557
3: και στο 6972-693038.
4: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
11: Βουτώντας στα βάθη, πετώντας στα ύψη, καρδιά που χυμά.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών που μετέφερε 8 αλλοδαπούς με γιο ταχύ. Σπάτα. 10 συλλήψεις για ρευματοκλοπές μετά από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς Ρωμά. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με 86.000 πελάτες. 7 συλλήψεις. Στα 50 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Γαλλία. Έλεγχοι σε υπουργούς και κρατικούς αξιωματούχους για την ανίχνευση χρήσης ναρκωτικών. Συναυλίες. Σήμερα στις 9 η ώρα η Λίλα στο Θέατρο Κήπου και στις 9.30 ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι ώρα κάνει αυτοκριτική ο εγκέφαλός σου?
3: Ποιος τραγουδιστής θα γίνει για πρώτη φορά μπαμπάς?
2: Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο δώρο για να διεκδικήσετε. Δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα προϊόντα από το PharmaTip. Μείνετε εδώ. Έρχονται όλα μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ή τον έφαγε και το Χατζηγιάννη.
1: Όλους.
0: Αυτό ήταν.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει.
2: Να κόβεται στα τρία.
0: Ευτυχία, λέει, παιδάκι μου.
2: Τι να κάνω αυτό τώρα που μου μπόρεσα να ταιριάξω.
0: Πες ένα άλλο με σωτηρία. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει στον εγκέφαλο του Μάνου. Προσπαθώ να το. Να βρω τη λύση. Θα μου πει, είσαι επιστήμονας, Μιράντα.
0: Όχι. Δεν έχει τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία, φαντάζομαι.
1: Επίσης, αν σε είχε απασχολήσει ποτέ, γιατί ο εγκέφαλος, θυμάται εκείνη την άβολη συζήτηση που μπορεί να κάνετε με κάποιον, με συναδέλφους, με τις σχέσεις σας, στις 2 και κάτι.
2: 2 και 17 συγκεκριμένα.
1: Μετά τα μεσάνυχτα.
2: Πιο μετά κατουργέμαι, οπότε άστα, δεν έχω, όλα καλά είναι.
0: 2 και 17 έχουμε το 8ο όνειρο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς και τι σκέφτεστε εκείνη την ώρα.
1: Ο εγκέφαλος, λέει, εκείνη τη στιγμή αποφασίζει ότι είναι ιδανική για μία βαθιά αυτοκριτική.
0: Μέσα στον ύπνο μου.
1: Ποιος κάθεσε.
0: Πρέπει να με ξύπνιωσε εκείνη την ώρα.
2: Να έχεις φάει βαριά.
1: Υπάρχει.
0: Θα κοιμηθώ σαν μοσχάρι. Έλα.
1: Η νυχτερινή αϊπνία, λέει, ή αλλιώς, όπως πολύ chic λέγεται, overthinking.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, όμως, οι επιστήμονες λένε ότι ο εγκέφαλος δεν προσπαθεί να βασανίζει ούτε να ξεγράψει το παρελθόν.
0: Αλλά
1: να μας προστατέψει.
2: Ορίστε, πάλι σε πρώην θα γυρίσουμε.
1: Και να μας προετοιμάσει για το μέλλον.
2: Εμείς θέλουμε να ξεγράφουμε το παρελθόν, Μιράντα.
1: Σου θυμίζει αυτό και σου λέει, ναι, κοίταξε, το παθες. Να ξέρεις. Να μην το ξαναπάθεις.
0: Να μάθεις.
1: Έτσι είναι, τα παθήματα να γίνονται μαθήματα.
2: Άντε να δούμε.

0: Τόσο καλά που περάσαμε, παιδιά, πρέπει να το ξαναπάρω. Πρέπει να πάμε ξανά στην πλατεία στο τέλος.
1: Κάτσε με την Αναστασία. Αυτό που έγινε ήταν ανεπανάληπτο.
0: Άστο, ρε.
1: Και ακόμα υπάρχει αυτή η ενέργεια παντού. Χαιρόμαστε κι εσείς που περάσατε τόσο μα τόσο ωραία. Splash Festival και σπάστε τα tour.
2: Μπορείτε να βρείτε και τη συνέντευξη που μας έδωσε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή στα social μας. Την έχουμε ανεβάσει και έρχεται και βίντεο από τη βραδιά. Βέβαια, τώρα έτσι μια που μελετάμε εκείνο το σημείο, σας έχω μια ευκαιρία ακόμη να πάμε για κάτι πολύ διαφορετικό αλλά πάρα πολύ όμορφο. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου 22 Ιουνίου. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Γιατί, παιδιά, η Λέσχη Σκαραβαίου Θεσσαλονίκης μας προσκαλεί, φέρνει αυτά τα υπέροχα σκαθάρια τα οποία έχουμε συνδέσει με τόσο ωραίες εποχές, με τόσο ωραία χρώματα.
1: Είναι vintage, είναι θρυλικά, 40 plus θρυλικά σκαθάρια της Λέσχης Σκαραβαίου Θεσσαλονίκης θα είναι εκεί. Τα αυτοκίνητα που έγραψαν ιστορία πλημμυρίζουν τη Θεσσαλονίκη. DJ set από τη Ραφαηλία Ντόντογλου εδώ από το Κοσμοράδιο 95,1. Ελεύθερη είσοδος εννοείται.
2: Υπάρχει και άρθρο στο κοσμοράδιο.gr. Μπορείτε να ακούσετε και τον πρόεδρο της Λέσχης Σκαραβαίου Θεσσαλονίκης, τον Παναγιώτη Νίκα, που μας μίλησε και μας μίλησε για όλα αυτά τα ωραία που μας έχουν ετοιμάσει.
1: Και Δευτέρα 22 του Ιούνιου, ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Βόλτα γρήγορα, γρήγορα τώρα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, αν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή. Μιλάμε, Σοφία.
3: Όχι και τόσο γρήγορα κινούνται οι φίλοι οδηγοί στο περιφερειακό. Ναι, στο ύψος της Πολύχνης έχουμε κίνηση με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Ενώ επίσης συναντάμε καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες ακόμη στο κέντρο στην Τσιμισκή στο ύψος της Καρόλου Ντύλη.

0: Καλοκαίρι να θα έχει και ζέστη.
1: Τι
0: θα
1: τα
0: έχει και όλα.
1: Τι να κάνει.
0: Τι να κάνει. Πόση ζέστη θα έχει σήμερα, να δούμε λίγο παιδιά τα τουβουκέρου, σα παρακαλώ πολύ.
1: Έλα. Γιατί τώρα, κοίταξε να σου πω κάτι. Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχουμε 29 βαθμού Κελσίου. Συγγνώμη. Είναι 6,5 βαθμού πάνω από χθε.
2: Εντάξει, Γιώργο, χθε βραχήκαμε.
1: Χθε ήταν μια χαρά.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Ούτε βράχηκα ούτε τίποτα. Χθε μια χαρά ήμουν.
0: Δεν θέλω, θα μείνω εδώ στη τροσούλα. Δεν πάω πουθενά.
1: Να μείνει εδώ. Λοιπόν, κοίταξε σήμερα, παιδιά, θα είναι καλή ημέρα. Θα είναι καλοκαιρινή, όπως καταλαβαίνετε. Με πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, να δούμε το θερμόμετρο το μεσημέρι.
0: Βάλτε μπουγάδες. Μην πλύνετε όμως αμάξι και τι θα πείτε.
2: Φίλιππε,
0: πάλι έβρεξε.
1: Αύριο υπάρχει πιθανότητα για βροχή. Σήμερα
2: πάλι
1: τη βγάζουμε τελείως καθαρή.
2: Ναι. Φίλε, τι θα γίνει.
1: Και μάλλον και το Σαββατοκύριακο καλό θα είναι.
2: Α,
1: με τριαντάρια και καθαρό ουρανό, όπως τραπέζι, φοβάται.
0: Και οπότε, με ξέρει την αυριανή μέρα ή το πρωινό που θα είναι λίγο βροχερό, όλα τα υπόλοιπα είναι, παιδιά, full καλοκαίρι.

0: το ερμήνευε στο συγκεκριμένο τραγούδι στη τυχαίνεια των βραβείων ο Απόν, έτσι.
1: Και όχι με τη Μαριό επίση.
0: Ακριβώς.
1: Την πολύ μεγάλη ρεμπέτησα.
2: Βέβαια, πολύ ωραία εκπλήξη αυτή. Πολύ ωραία συνεργασία. Και ο Απόν αποκάλυψε πως περιμένει να γίνει μπαμπάς.
1: Έτσι. Παιδιά, συγγνώμη, προχθές είχε πει σε μια συνέντευξή του ότι είναι η μεγαλύτερη σχέση αυτή που έχει, που είναι τρία χρόνια με τη σύντροφό του.
0: Και κατευθείαν στη μεγαλύτερη σχέση πήγε και.
2: Ναι, ναι.

0: Νιώθει.
1: Μάνο, νιώθει, λέει, ότι είναι όλα όπως οι ταινίες που δείχνουν μόνο την όμορφη πτυχή του έρωτα. Καταλαβες.
2: Μετά θα τα καλά πες.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι περιμένουν ένα παιδάκι σε λίγο καιρό με τη σύντροφό του. Με το καλό να ευχηθούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πήρε και το βραβείο για την καλύτερη μπαλάντα και το τραγούδι Καθρέφτης.
0: Άξιος ο Απών. Πολύ ωραία όλα αυτά που παρουσιάζει. Και τον Ιούλιο έρχεται για συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών. Όλα θα τα μάθετε και σκέφτομαι πως σιγά-σιγά που θα αρχίσει να μεγαλώνει το παιδί, θα ψάχνει και διάφορες δραστηριότητες, ναι, να περνάει πολύ ωραία με το παιδί του.
1: Έχεις μια ιδέα?
0: Έχουμε εμείς τώρα αυτές τις μέρες εξέλιξη μέχρι 20 Ιουνίου στο Mediterranean Cosmos, το Cosmos Football and Fitness Experience.
1: Καθημερινά στην εξωτερική πλατεία έχει ποδοσφαιρικά challenges, fitness δραστηριότητες, calisthenic shows, μοναδικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια.
0: Και guests που μπορείτε να γνωρίσετε: Καρπούζης, Δημήτρης Αλμανίδης, Θεοχάρης Γιαννακίδης, Απόστολος Κανέλλιος, Εμίλιο Πατελάρος και πολύ ακόμη, γιατί και αυτοί οι αγαπημένοι πολλοί creators θα βρίσκονται εκεί και αθλητές. Όλα τα ωραία τα βρίσκετε επίσης πιο αναλυτικά στο mediterraneancosmos.gr.
3: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Νούμερο

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: όλα τα μπορούμε.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ με καλή διάθεση, με χαμόγελο, με όρεξη. Με.
1: Όχι, ρε γαμό το. Χάρηκα.
0: Έχω την προσοχή του μάλλον.
1: Ναι, σίγουρα. Αγαπημένοι μας φίλοι, δώρο! Για να έχουμε και τη δική σας προσοχή. Γιατί ξέρουμε ότι το αγαπάτε πάρα πολύ αυτό το δώρο που το επιλέγετε μόνοι σας. Γιατί πάτε στο PharmaTip, το αγαπημένο μας PharmaTip που βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2, δίπλα στη στάση του μετρό Ευκλείδη.
0: Και θα το βρείτε με τεράστια ποικιλία σε κορεάτικα καλλιντικά. Προϊόντα για όλο το σώμα, από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Σας λέμε το μαλλί μέχρι ό,τι χρειάζεστε.
1: Και από αυτή την τεράστια ποικιλία διαλέγετε ό,τι θέλετε εσείς αξίας 50 ευρώ.
0: Θα κερδίσετε αυτό το δώρο πολύ απλά και διασκεδαστικά.
2: Θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική. Το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο θα ακούσετε και βέβαια πρέπει να το βρείτε, θα φρενάρει, θα πάρει πάρα πολύ αργά. Σαν τελεία του Αγγελόπουλου. Πάμε να παίξουμε.
3: Φρένο, γκάζι μουσική.
4: Όσα νιώθω εγώ ποτέ μου δεν σου είπα.
0: Ρέγγε.
4: Απόψε πανάκι να στα πω.
0: Θα τα πει κιόλας απόψε.
1: Βοήθησες πάρα πολύ κι εσύ. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένες μας φίλες, αν καταλάβατε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber. 6982-951-951 στο Viber.
0: Θέλουμε να γράψετε πρώτα τη λέξη PharmaTip, μετά το όνομα τεπώνυμό σας, καλλιτέχνη, αλλά και τίτλο τραγουδιού για την δωρεή επιταγή αξίας 50 ευρώ.
4: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ότι οι θερινές εκτόσεις 13 Ιουλίου, παιδιά, να ξέρετε. Έτσι, να το βάλετε και αυτό στο τέτοιο, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε έτσι ένα
1: ναι.
0: προγραμματισμό. Έχετε βάλει στο μάτι ένα καινούριο μαγιό, Μιράντα, πριν φύγεις για διακοπές.
1: Θέλω, θέλω μαγιό, ναι.
0: 13 Ιουλίου.
1: 13. Κοίταξε, εγώ έχω.
2: 13 Ιουλίου είναι σε ένα μήνα, μάλλον.
1: Μετά από διακοπές.
2: Τι έρχονται. Σε ένα μήνα. Ποιο πεθαίνει.
0: Τρεις εβδομάδες περάσαμε που είναι κλειστό το μετρό. Αύριο ανοίγει.
2: Δεν ανοίγει αύριο, μάλλον. Μεθαύριο ανοίγει. Μα έπρεξε με το ανοίγει αύριο. Το λέμε τρεις μέρες ότι ανοίγει το Σάββατο.
1: Αχ,
2: θα πάει ο αύριο ο κόσμος στο μετρό και θα λέει: μας είπε ο Μάνος ότι λειτουργεί.
1: Ναι, ό,
2: γιατί δεν μας αφήνετε να πούμε.
1: Λοιπόν, να τα λέμε τα πράγματα τα σωστά, σωστά. Το μετρό θα ανοίξει πάλι, θα λειτουργήσει, για να λέμε έτσι, σωστά τις λέξεις, το Σάββατο 20 του Ιούνιου.
2: Πρώτο Θεός.
1: Ναι, είναι και αυτό.
2: Και μην περιμένετε να πάτε Καλαμαριά. Εντάξει, μην περιμένετε να πάτε Καλαμαριά.
1: Όχι, αυτό πιο αργά.
0: Τέλος Ιουλίου είπαν σε αυτό.
1: Τώρα τα δοκιμαστικά. Λοιπόν, ας μείνουμε στο μετρό. Οι εκπτώσεις αργότερα, ήδη κάποια καταστήματα κάνουν κάτι προσφορούλες, κάτι εκπτωσούλες, κάτι τέτοια. Κατά τα άλλα, επιτυχίες και αγάπη και Vegas να φέρουμε πιο ψηλά.
2: Πάμε, πάμε, γιατί στο Κοσμοράδιο ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αυτό το τραγούδι σας έχω πει θα μου θυμίζει για πάντα.
1: Ναι.
0: Δεξιώσεις γάμων στις οποίες έχω πάει. Και
1: πόσοι γαμπρικενέφτες είχαμε με αυτό το τραγούδι.
2: Και πόσοι έχουν χωρίσει από τότε.
0: Όχι.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι? Δεν ξέρω.
1: Δεν έχω μετρήσει.
0: Όχι, ούτε εγώ. Όχι, παιδιά, αλήθεια, από τα ζευγάρια που έχω πάει.
1: Γουρλούι.
0: Αν έχει μια πρώην συνάδελφό. Που εντάξει.
1: Και αυτό ήταν το χειρό, τι να κάνουμε.
0: Και αυτό, αν νομίζω αυτοί είχαν μπει με αυτό το τραγούδι.
1: Δεν βαριέσαι τώρα και εσύ, μην τα μελετάς.
0: Υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Κατά τα άλλα, όσους ξέρω, είναι μαζί και αγαπημένοι και για πάντα forever and ever.
2: Μαζί σίγουρα, αγαπημένοι δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε και πίσω από τους τοίχους του σπιτιού.
0: Κοίτα τον. Ρε, τέτοια λες. Τέτοια λες και μαζί μας θα πορευτείς. Εγώ το έχω πει. Θα βρούμε ένα σπιτάκι.
1: Όχι.
0: Ο καθένας τον όροφό του.
2: Δεν θα γλιτώσεις ποτέ.
0: Ξέρετε την νέα εκδοχή. Σκέφτομαι να μην είναι σε όροφο, να είναι όλο ισόγειο.
1: Open space.
0: Κήπος, ο καθένας ένα μικρό μίνι, έτσι, πώς το λέει, χώρο, δωμάτιο, τέλος πάντων, οικία. Και να βρισκόμαστε κάτω από την πέργολα, να πίνουμε το καφεδάκι μας.
3: Μιράντα, τα χάπια που τα κρυζά, και εγώ πιο πέρα τα έχω.
0: Πήδες και τότε σε μένα θα βασίζεσαι.
1: Ναι, ισχύει. Το μόνο σίγουρο. Σοφία, θες να μας πεις μήπως τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, μπας και γλιτώσω από αυτούς τους δύο.
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα. Στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε και στην Καρατάσου με Κουντουριώτου εκεί μπροστά στο λιμάνι. Αλλά και στη Χαλκιδική έχουμε λίγη κίνηση. Συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι στο Παυκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Battle of the Best Armenistis. Το απόλυτο.

0: Κάμπ Γαρμανιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Ιουλία Καλυμάνη. Η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό του. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

0: Πόσο κάνει.
1: Πόσο
2: κάνει. Πόσο
3: λοιπόν, καλέ.
1: Καταρχάς, καλημέρα στη φίλη τη Μαρία που μας έστειλε τα καφάσια με τα νεκταρίνια εκεί στο χωράφι που τα μαζέψανε. Πόσο λαχταριστά. Λέει, παιδιά, αγοράστε, λέει κι εσείς γενικότερα, γιατί μας λένε ότι δεν υπάρχει ζήτηση και μας τα παίρνουν σχεδόν τσάμπα.
3: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα νεκταρίνια, παιδιά.
1: Και εμένα, πάντως τσάμπα δεν τα παίρνουμε ούτε στα μάρκετ ούτε στις
3: ελεγγύες. Καθόλου τσάμπα δεν τα παίρνουμε. Κάτι 4 ευρώ, 5 ευρώ σβουριχτά.
1: Πόσο κάνει. Αχ, να μπούμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή, ρε παιδιά. Αυτό το πόσο κάνει που ανέβηκε από χτες.
0: Ναι, ναι, κανονικά το βλέπω. Έχει διαφορές.
1: Πόσο έχει το νεκταρίνι, το έχει εκεί.
3: Τι είναι αυτό, καλέ.
0: Τι είναι.
3: Δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει να. Ψώνια εβδομάδα. Καλύτερη τιμή.
1: Έχει να κάνει και λίστα αγορών.
3: Λίστα αγορών. Λοιπόν, κάτσε να γράψω. Νεκταρίνια. Νεκταρίνια. Μάνο, ρώτα λίγο, ποια είναι τα νεκταρίνια.
0: Αυτά με την τρίχα ή χωρίς.
3: Χωρίς, τα αποτριχωμένα.
0: Τα αποτριχωμένα, ορίστε.
3: Δεν έχει νεκταρίνια, μοιράτε μου, ένα φρούτο ποτό βρήκα μόνο που έχει νεκταρίνια.
1: Τα γυαλιστερά ροδάκινα. Α, τα βασικά, ήδη πρώτη ανάγκη.
3: Πρώτη ανάγκη.
1: Γιατί αν δεν έχω εγώ ένα λικέρ νεκταρίνι, πώ θα τρατάρω του καλεσμένου μου.
3: Θέλω να βρω κάτι που να έχει όμω, ρε παιδί μου, και να το έχουν όλα.
1: Κάτι
3: να πάω
0: το ίδιο παντού.
3: Θέλω να δω ένα γνωστό.
1: Αν θε απορριπαντικό. Άντε. Μακαρόνια.
3: Στραγγιστό γιαούρτι πήγα.
1: Εντάξει,
0: πάνε, ναι.
3: Τι δίαιτα του
1: ξέρω. Μπράβο, Γιώργο.
0: Έχει διαφορά. Ή όχι.
3: Έχει εκτός από δύο σούπερ μάρκετ που έχουν την ίδια προσφορά, όλα τα υπόλοιπα έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Συμπτωματικά, φαντάζομαι.
1: Και αν με ρωτιέστε τι είναι αυτό, το πόσο κάνει η νέα εφαρμογή και νέα πλατφόρμα site, αυτό το μπαρμπαδάκι που πάει δεξιά και αριστερά, εμένα με ζαλίζει λίγο εδώ που το βλέπω στο.
3: Α, κάνει γύρω-γύρω.
1: Στη σελίδα, ναι. Σε πραγματικό χρόνο, λέει, βρίσκουμε άμεσα τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
3: Μάλιστα.
1: Μέσω barcode, ονόματος, κατηγορίες και τρέχουμε μετά. Το ένα που είναι δίπλα στη γειτονιά.
0: Πολύ ωραία. Παίρνεις και το πατίνι σου και πας αριστερά-δεξιά, αριστερά-δεξιά και.
1: Χρειάζομαι ένα πατίνι λοιπόν.
0: Μάλιστα.
3: Μάλλον έχεις.
0: Όχι, το πούλησα.
1: Πάλι σε έξω.
3: Πουλάω το πατίνι.

0: Είμαστε κοντά σας όπου και αν είστε, και στη θάλασσα και στο βουνό και στο χωράφι. Φιλιά πολλά και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Να θυμίσουμε πως 23 και 24 Ιουνίου το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανοίγει σε όλους μας, το κοινό, το εργοτάξιο του νοσοκομείου. Όσοι ζείτε στο Φίλιο ή πηγαίνω, έρχεστε προς τα εκεί. Είχα πάει και εγώ πρόσφατα, παιδιά. Το κτίριο φαίνεται τεράστιο, το έργο πολύ μεγάλο. Και από το να το βλέπουμε μόνο σε φωτορεαλιστικά σχέδια και σκίτσα, τώρα μπορούμε να το δούμε και από κοντά.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία αυτή, φυσικά, με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, να μπούμε, να ξεναγηθούμε με οργάνωση φυσικά. Αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί, snfghi.org, μπαίνετε, δηλώνετε συμμετοχή.
0: Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος, γιατί σε λίγο χρόνο η Θεσσαλονίκη θα έχει ολοκληρωμένο το νοσοκομείο αυτό και θα παραδοθεί στο ελληνικό δημόσιο.
2: Σας έχουμε κάνει και σήμερα μία ερώτηση, όπως κάνουμε κάθε μέρα στο Facebook, και συζητάμε εδώ πέρα.
1: Ποιο φαγητό μπορείτε να φάτε σε απεριόριστη ποσότητα και συχνότητα, τι λένε οι φίλοι μου, Σοφία?
3: Πίτες, λέει η Άρτεμις.
1: Αχ, ναι, ναι.
3: Αλήθεια.
2: Θέλω μία να μου κάνει πίτες. Πίτες, παιδιά.
3: Μπάμιες, λέει.
1: Μπάμιες, μάλλον. Για σένα, λέει. Για πες.
3: Μπράβο. Η Τασία λέει φακές.
1: Εξαιρετικά.
0: Όλα τα outsider γουστάρω τρελά, για πες.
3: Outsider δεν είναι αυτό παντός τώρα που λέει η Άννα. Μακαρόνια, λέει, σε όλες τις μορφές.
0: Ο Μάνος θα μείνει νηστικός.
2: Εγώ περιμένω τις πίτες.
0: Αυγά και πατάτες. Λοιπόν,
2: έρχεται η Ραφαήλ Αντωνογλου εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καταφθάνει με φόρα.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Θα περάσετε εξαιρετικά τις επόμενες δύο ώρες μαζί της.
0: Να την απολαύσετε, και το βράδυ απολαμβάνουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο. Αλλά εξιντάν, Τάσος Ριζόπουλος σήμερα φιλοξενεί την Ανδρομάχη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και έχουν να πουν πολλά.
1: Να είστε συντονισμένοι για να τα ακούσετε όλα πρώτοι.
0: Και αύριο να είστε εδώ, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε τα πάντα και να σας δώσουμε άλλα τόσα δώρα.
1: Και είναι και Παρασκευή, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Από τον Μάνο Βολέρη,
2: τη Μιράντα Σμουλιώτη
0: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
1: Καλή σας μέρα!
4: Σελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή νερού απόψε στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη στο Δήμο Καλαμαριάς από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί της επομένης. Χειροπέδεσε 31χρονο στην Αθήνα για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Αττική. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με παράνομα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κέρδη πάνω από 200.000 ευρώ. Ισραηλινοί έπικοι έκαψαν δύο Ισλαμικά τεμένη στην Δυτική Όχθη. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 7 η ώρα ο αγώνας Τσεχία-Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς-Κατάρ και στις 4 Μεξικό-Νότια Κορέα. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, είναι επιτυχία, γι' αυτό παίζει στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε, Μπονιζούρ. Πού σας πετυχαίνω, πώς σας πετυχαίνω. Το βασικό είναι αυτό, να είστε κάπου δροσερά, κάπου άνετα, κάπου με καφέ ιδανικά. Γιατί εντάξει, είναι ακόμα προπαρασκευή, δεν είναι Παρασκευή, αλλά έχει τη χάρη της και η Πέμπτη, βρε παιδί μου. Ειδικά όσοι είστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώτογλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Και εδώ είναι το σημείο που αφήνει τα πάντα στην άκρη και απλά απολαμβάνει μουσική. Σου έχω τα καλύτερα και σήμερα, σου έχω διαγωνισμό, σου έχω και για τις συναυλίες ενημέρωση για το που θα πάμε και τι θα κάνουμε και πολλά πολλά ωραία. Γι' αυτό δυνάμωσε τη μουσική. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσετε.

Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Το ακούμε παρέα φυσικά στο αγαπημένο σου Κοσμοράδι 95,1. Και εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου. Όταν υπόσχομαι διαγωνισμό, φέρνω διαγωνισμό, γιατί τέτοια είμαι πάνω απ' όλα. Θα σε στείλω στη Χαλκιδική, στον Άγιο Νικόλαο, παραδοσιακό οικισμό και το εστιατόριο Ο Μάκης. Είναι στην καρδιά τη Σιθωνία, σε ένα πολύ όμορφο μέρο. Να ξέρει, έτσι, γιατί κάτι έχει πάρει το μάτι μου και τα αυτή μου. Έχει τα πάντα, φρέσκα κρατικά και θαλασσινά. Έχει μαγειρευτά. Ό,τι σου κάνει όρεξη θα το βρει εκεί. Να ξέρει, λειτουργεί μόνο εποχιακά, οπότε τώρα είναι η ευκαιρία σου. Έχει πολύ ωραίο θετικό χαρακτήρα, άρωμα Ελλάδα, άρωμα σπιτιού. Και φυσικά θα πα να απολαύσει εκεί το γεύμα σου. Τώρα να σου πω λίγο τι λεπτομέρειε για να έχει έτσι στο νου σου τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Λοιπόν, το γεύμα είναι για δύο άτομα, είναι αξίας 60 ευρώ, πας όποτε θέλεις, κάνεις την κράτησή σου, απολαμβάνεις και εσύ και το τυχερό άτομο, θες γεύμα, θες δείπνο, ό,τι θέλεις. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber 6982 951 951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη εστιατόριο. Καλή σου τύχη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Είμαστε παρέα, γι' αυτό περνάμε όμορφα. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Ψάχνεις διάθεση και επιτυχίες, να ξέρεις, μόλις συντονίστηκες σωστά. Οπότε καλώς ήρθες, αν ήρθες τώρα στην παρέα μας. Θέλω να σου μιλήσω για κάποια φαγητά, γιατί ξέρεις γενικά. Ο άνθρωπος πρέπει, ρε παιδί μου, να τρώει μέχρι εκεί που χορταίνει. Δεν πρέπει να τρώμε όλο το πιάτο απλά γιατί και μόνο μας το έχουμε μπροστά μας. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει για κάποια φαγητά. Για μένα συγκεκριμένα, να σας πω, είναι η πατάτα ή τηγανητή, παιδιά. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω χορτάσει, μπορεί να μην είμαι καν πεινασμένη, αλλά άμα μυρίσει αυτό το πατατή το τηγανητό, κάτι παθαίνω. Πρέπει να το φάω και σκάσω. Το ίδιο ισχύει και για τα μακαρόνια με τρούφα. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές γενικά που με κάνουν χαρούμενες σε αυτή τη ζωή. Αλλά τι να κάνουμε, ό,τι κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο, βρε παιδί μου. Έτσι, γι' αυτό είναι ένα reminder να πας να φας το αγαπημένο σου φαγητό σήμερα. Γιατί το πρότεινα εγώ και γιατί να μην το κάνεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική. Μείνε εδώ.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.

0: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αυτά είναι τα αγαπημένα μας και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντότοκλου και θεωρώ χρέος και καθήκον μου να σε ενημερώσω για τις συναυλίες που έρχονται αυτό το καλοκαίρι με Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να πας από νωρίς, γιατί πραγματικά θα γίνεται χαμός, έτσι μου λέει η γυάλινη σφαίρα που τρίβω εδώ. Έχετε επίσης ο Ακύλιας στις 23 του μήνα. Μετά έχουμε Ιουλία Καλιμάνη, έχουμε Απόν, έχουμε Ελένη Φουρέιρα. Στα λέω λίγο με τη σειρά, να ξέρεις. Θοδωρής Μαραντίνης Ευρυδίκη και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς. Μετά πάμε στη Χαλκιδική για Νατάσα Θοδωρίδου, Ελένη Φουρέιρα, Αναστασία, Απόν, Στέλιος Ρόκος. Έχουμε φτάσει στα μέσα Αυγούστου, να ξέρεις, αλλά θα στα λέμε καθώς έρχονται οι συναυλίες. Φυσικά διεκδικείς εισιτήρια. Γι' αυτό μάθε περισσότερα στο κοσμοράδιο.gr.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι, μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο.
3: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κρυώνεις.
5: Ζεσταίνεσαι.
4: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μουντέρους σε τιμές χονδρικής.
5: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
4: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
5: Φουτζίτσου.
4: Μιντέα.
5: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
4: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
5: Τηλέφωνο 23730 24557
4: και στο 6972 693038.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
10: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ομόφωνα αθώοι οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση απιστίας στην Εγνατία Οδό ΑΕ. Προσωρινή διακοπή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και έκδοσης εισιτηρίων στο πρακτορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης εντός του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Βόλος. Ένοχη για ενδοοικογενειακή απειλή 15χρονης, οι γονείς της. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία. Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στο Παρίσι. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 44%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τόσο μ' αρέσει. Μόνο στο τέρμα θέλω να τα ακούω. Το αφιερώνω στον εαυτό μου. Εντάξει, όχι μόνο, δεν είμαι καμιά εγωίστρια. Το αφιερώνω και σε εσάς που σας αρέσει και το ζητάτε. Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Bonjour. Αν το μεσημέρι σου θέλει παρέα, να ξέρεις μόλις τη βρήκες. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόταγλου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 2 σήμερα, προ-Παρασκευή. Πολύ ωραία Θεσσαλονικιώτικη. Οπότε, εγώ λέω να ανεβάζουμε ένταση και να σε αφήσω με τη μουσική. Δυνάμωσέ το, γιατί το επόμενο είναι τραγούδι που το ζητάτε συνέχεια και εγώ ως γνωστόν δεν χαλάω χατήρια. Πάει κάπως έτσι.

ανεβαίνουμε μαζί. Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μόνο επιτυχίες μαζί. Αν μόλις ήρθες, να ξέρεις, είσαι στο σωστό σημείο, γιατί εδώ μιλάει η μουσική και μιλάει στο τέρμα και λέει πολλά σημαντικά πράγματα. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνταγλου και έχω να σου πω κι εγώ ένα σημαντικό, ότι αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, ήρθε η ώρα να το αλλάξεις με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και φυσικά έχεις και data rollover, έτσι κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσο δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13 803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η μόνη προϋπόθεση εδώ στους 95.1 πάντως είναι να ακούμε επιτυχίες οι οποίες παίζουν ασταμάτητα. Λοιπόν, μείνε εδώ και συνεχίζουμε.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
3: Τίτλος
2: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι. Στο Σαχάρα Resort. Στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Αχ, να ξέρετε, αυτό το τραγούδι το είχα βάλει ξυπνητήρι για μια περίοδο. Δεν ξέρω γιατί. Μην με ρωτάτε τι πρόβλημα έχω κι εγώ και κάνω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόζογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Και μια και μίλησα για ξυπνητήρια, η επιστήμη δίνει την απάντησή τη στο κακό του σνου. Στο κακό του να πατάμε αναβολή στο ξυπνητήρι. Επηρεάζει, λέει, αρνητικά την ποιότητα ύπνου, την ενέργεια και τη διάθεση. Ιδιαίτερα στη φάση του REM. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Πάντως ξέρω ότι κάθε χτύπημα του ξυπνητηριού ενεργοποιεί μηχανισμούς εγρήγορσης. Σου προκαλεί ένα κάποιο στρες, οπότε όταν το βιώνεις επανειλημμένα αυτό το πράγμα, σου προκαλεί και υπνηλία και δυσκολία συγκέντρωσης μέσα στη μέρα, αλλά και ξυπνάς λίγο αποπροσανατολισμένος γενικότερα. Και με νεύρα, λέει εμένα η εμπειρία μου. Οπότε οι ειδικοί λένε βάλε ένα. Είναι δύσκολο να μην πατάς αναβολή, ναι, ισχύει, αλλά θα συνηθίσεις. Να ξέρεις, θα το ξεπεράσεις κι αυτό. Αρκεί να έχεις μαζί σου Κοσμοράδιο 95,1 και να μην χάνεις ούτε επιτυχία.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έτσι, παίζει το τέρμα. Παίζει στου 9-5 και 1 και είναι αφιερωμένο σε σένα που το ζήτησε με πολύ αγάπη. Ορίστε και εγώ λοιπόν, στο αφιερώνω με πολύ αγάπη. Φίλοι μου, Νεφέλη, εγώ είμαι η Ραφαήλια Νταντοκλού και τα λέγαμε από τι 12. Πότε πέρασε η ώρα, δεν κατάλαβα. Να δει, φταίει που είναι Πέμπτη. Αυτό μάλλον είναι το πρόβλημα. Ή το θετικό βασικά. Τώρα δεν ξέρω, είναι θετικό ή αρνητικό να περνάει γρήγορα ο χρόνο. Ανάλογα τι κάνει ο καθένα, εντάξει. Πάντω, εγώ ξέρω όταν είσαι διακοπέ, περνάει πολύ γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση όμω, άμα δεν είσαι διακοπέ, μην αγχώνεσαι, θα έρθει και αυτό. Για τώρα θα έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος να μείνει μαζί σου για το επόμενο 2 ώρο να σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά με την καλύτερη μουσική στου 9-5 και 1 φυσικά. Και εμείς τα λέμε αύριο πάλι, Παρασκευή στις 12. Μέχρι τότε να χαμογελάς και να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αυτό το τραγούδι σας έχω πει θα μου φημίζει για πάντα.
3: Ναι.
2: Δεξιώσεις γάμων στις οποίες έχω πάει. Και
3: πόσοι γαμπρικενέχεις είχαμε με αυτό το τραγούδι.
4: Και πόσοι έχουν χωρίσει από τότε.
2: Όσους ξέρω είναι μαζί και αγαπημένοι και για πάντα forever and ever.
4: Μαζί σίγουρα αγαπημένοι δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε και πίσω από τους στίχους του σπιτιού.
2: Κοίτα τον. Ρε τέτοια λες. Τέτοια λες και μαζί μας θα πορευτείς. Εγώ το έχω πει. Θα βρούμε ένα σπιτάκι.
3: Όχι.
2: Ο καθένας τον όροφό του.
4: Δεν θα γλιτώσεις ποτέ.
2: Τη νέα εκδοχή σκέφτομαι να μην είναι σε όροφο, να είναι όλο ισόγειο.
3: Open space.
2: Κήπος, ο καθένα σε ένα μικρό μίνι, έτσι, πώς το λέω, χώρο, δωμάτιο, τέλος πάντων, οικία. Και να βρισκόμαστε κάτω από την πέργολα να πίνουμε το καφεδάκι μας.
5: Μιλάντα, τα χάπια που τα κρυφά και εγώ πιο πέρα τα έχω.
2: Πήδες και τότε σε μένα θα βασίζεσαι.
3: Ναι, ισχύει. Το μόνο σίγουρο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
7: Fujitsu.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 23730 24557
6: και στο 6972 693038.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 5 άτομα πήγαγαν 25χρονο και με την απειλή όπλου τον εξανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 20.000 ευρώ. Εξαρτώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με 86.000 πελάτες. 7 συλλήψεις στα 50 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Ασπρόπυργος. Ρωμά επιτέθηκαν σε πυροσβέστες για να κλέψουν το πυροσβεστικό όχημα. Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν στις Βερσαλίες. Συναυλίες. Σήμερα στις 9 η ώρα η Λίλα στο Θέατρο Κήπου και στις 9 και μισή ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που με

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μαζί φυσικά θα το πάμε μέχρι και τις 4. Είναι το μεσημέρι Πέμπτης και ο ενθουσιασμός μεγάλος και η χαρά φυσικά περισσεύουν. Αφού το βραδάκι έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Το έχω πει, παιδιά, είναι η αγαπημένη μου καλοκαιρινή συναυλία. Αυτά που ζούμε εκεί κάθε χρόνο είναι ο ορισμός των καλοκαιρινών συναυλίων. Εμείς βέβαια μέχρι τότε θα προετοιμαστούμε κατάλληλα με νούμερο ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1 και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου μικροπροβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρι, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως και κατά μήκος Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Τζον Κένεντι και Προφήτου Ηλία στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός. Επίσης, κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά σε ένα μικρό σημείο από την Τριανδρία μέχρι σχεδόν την Ανοτούμπα, όπως καθυστερήσεις υπάρχουν αντίστοιχα προς δυτικά στην είσοδο του ρεύματος, όπως και από την Τριανδρία μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε κάποια έτσι λίγα σημεία. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι παίρνει σειρά και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: Πόσο ωραίο τραγούδι, τι ωραίοι στίχοι. Γιώργο Σαμπάνης, με ένα σουβλέμα έπαιξε δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στου 9:51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και παιδιά, μια και είπαμε για Νίκο Οικονομόπουλο και Καλαμαριά, πριν μην ξεχνιόμαστε γιατί έχουμε και Λίλα σήμερα στο θέατρο Κήπου. Οπότε και επιλέγει ανάλογα τα γούστα και τι προτιμήσει σου. Φυσικά, όπω κάθε μέρα επικοινωνούμε, λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Αμέσω στι ευχέ ημέρα, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Πολύχρονη παιδιά, πάντα χαρέ και επιτυχίε, όπω χρόνια πολλά επίσης σε Έρασμο, Λεόντιο, Λεοντία και Αλίνα σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας, να είστε γεροί. Επίσης, καλησπέρα σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, παραλία Κατερίνης, Ποράδες, μέχρι κάτω εκεί την Βόρεια Εύβοια. Πάντα συντονισμένοι στους 9:51, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, σε πολύ λίγο έρχονται Άννα Βύση, Νίκος Οικονομόπουλος, Απών, οπότε μένεις εδώ και εγώ επιστρέφω.
1: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου,

καρδιά χωρίς εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ένας ακόμα σταθμός είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αναστασία, σπάστε τα, είναι πολύ αγαπημένο ήδη. Έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί σου σε 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα, παιδιά, σε ένα πολύ ωραίο και ζεστό μεσημέρι. Με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 30 αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Σε μια περίεργη, βέβαια, έτσι, εβδομάδα του Ιούνιου, η οποία θα περιέχει, όπως και χθες, κάποιες καλοκαιρινές μπόρες και όλη αυτή η κατάσταση να φαίνεται πως θα ομαλοποιηθεί από την Κυριακή το πρωί με πολύ ωραίο καιρό. Όλα καθαρά μέχρι και την Τρίτη. Τώρα, μιας έτσι και σας άρεσε το meet and greet με την Αναστασία στο Splash Festival, ζητήσατε να το ξανακάνουμε, οπότε να πούμε πως λίγο πριν ξεκίνησε ακόμη ένας διαγωνισμός στο Instagram για meet and greet, αυτή τη φορά με τον Ακύλα, όπου θα γνωριστείτε, φυσικά θα βγάλετε τη story και φωτό, όπως επίσης θα παρακολουθήσετε εννοείται και δωρεάν τη συναυλία του την Τρίτη στην Μονή Λαζαριστών στα πλαίσια του Press Start Tour. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Επιστρέφω. 95 και 1,
1: Κοσμοράδιο. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

0: παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: ποιος είναι.
1: Πέμπτη 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη 18 Ιουνίου η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με One Disco DJ μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά μόλις στους 9.5 και ένα καλησπέρα σε όλους. Και μιας και παιδιά βρισκόμαστε έτσι σε εβδομάδα και φυσικά μέρα συναυλιών, γρήγορα να πούμε πως όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος οι αγαπημένες μας συναυλίες και τα μεγαλύτερα μουσικά events έχουν την υπογραφή Κοσμοράδιο 95 και ένα. Οπότε μένεις εδώ γιατί σύντομα έρχονται διαγωνισμοί και on air και Instagram για διπλές προσκλήσεις για τις επόμενες συναυλίες. Για δηλαδή Ακύλα, Ιουλία Καλυμάνη, Θοδωρή Μαραντίνη με Ευρυδίκη και guest Χρήστο Δάντη, Διονύση Χινάμε και τη Γαρμπή, Ελένη Φουρέιρα, Νατάσα Θεοδωρίδου. Οπότε καταλαβαίνεις, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό μείνε κόσμο συντονισμένο. Όσο για σήμερα, να πούμε πως είναι η μέρα ευβιώσιμης γαστρονομίας και σαν σήμερα 18 Ιουνίου, να πούμε πως το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Αργότερα το 1942 γεννιέται ο Άγγλος τραγουδοποιός των Beatles και των Wings, Paul McCartney. Όπως τέλος το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής Αλκέτας Παναγούλιας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο φαγητό μπορείς να φας σε απεριόριστη συχνότητα και σε απεριόριστη ποσότητα?
3: Έχει πει κανείς τραπατσάδα, γιατί πραγματικά, παιδιά, μπορούσα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μερακλείδικο φαΐ. Για πες, Σοφία.
4: Δεν είδα αυτή την απάντηση μέχρι στιγμής. Είδα σούπες που λέει η Λίνα.
3: Σούπες! Όχι, μάλλον η τραπατσάδα είναι καλύτερη. Το δέχομαι.
4: Πίτσα λέει η Ιωάννα. Ο Δημήτρης σουβλάκια.
2: Αρνεράκι σου λίγο, θα ζοριστεί κάποια στιγμή.
3: Μπορεί να τρώει και τις ντοματούλες που έχει μαζί.
4: Αρνί σούβλα που λέει ο Απόστολο.
3: Αρνί σούβλα, Βορνόπουλο, σούβλα, Γκιούλμπαση. Ναι.
2: Έχει δουλέψει τα δέρνα, άνθρωπέ μου.
4: Και η Σοφία δεν ξέρω από πού βρίσκεται. Κάρι με χαβιάρι μπελούγκα. Λευκή τρούφα, καβούρι, αστακό και φύλλο χρυσού.
3: Θα χαρεί όποιο το φάει μαζί σου, σίγουρα.
2: Ξαδέρφη σου.
5: Ναι, θα μπορούσα να είμαστε σοέ.
2: Sorry, αλλά κάρι με χαβιάρι κάνει απλούσια μυοκαταληξία. Νομίζω τίποτα άλλο.
3: Κανεί δεν το φάγε ποτέ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών που μετέφερε 8 αλλοδαπούς με γιόταχη. Μύκονος. Συνελήφθη 35χρονος για διακίνηση ναρκωτικών. Σπάτα. 10 συλλήψεις για ρευματοκλοπές μετά από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς Ρωμά. Ολλανδία. Δεσμεύεται να χορηγήσει στην Ουκρανία 500 εκατομμύρια ευρώ για drones και άλλα όπλα. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 7 η ώρα ο αγώνας Τσεχία-Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς-Κατάρ και στις 4 Μεξικό-Νότια Κορέα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Επιπτώσεις, επιπτώσεις, πάντα κάθε μας επιλογή ή την εξαργυρώνουμε ή έχει τις ανάλογες επιπτώσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, κάνουμε παρέα, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσο οδηγείτε, να πούμε πως προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα κεντρικά με κάποια φρακαρίσματα κιόλας σε Εγνατία, Τσιμισκή, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκη, σε Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, Μοναστηρίου, όπως και κατά μήκος της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως κάποιες καθυστερήσεις συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Παπάφη, Παπαναστασίου, Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα στα πέριξ της πόλης, περιφερειακώς κάποια προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων, όπως εξίσου προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος του Γένεσης και σε ακόμη ένα σημείο από την Τριανδρία μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε λίγο υπομονή θα χρειαστείς και αυτή την ώρα κεντρικά, όπως και λίγο στο περιφερειακό. Καλό δρόμο γενικότερα σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Κατερίνα Λιόλιο έρχεται λογαριασμός και παίζει αμέσως δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας, πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: κανονική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
2: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
3: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
4: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Οριακά πρέπει να ήμουν 5 ετών. Πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο. Νύχτες μοναξιάς από το 1998. Είναι κλασικό και αγαπημένο. Το απολαύσαμε μόλις στους 9-5 και ένα. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Πέμπτης. Και αμέσως να πούμε πως το Άμος Mediterranean Cuisine βρίσκεται δίπλα στην Άμμο και το κύμα της Χερσονήσου της Κασάνδρας, με θέατρο Ηλιοβασίλεμα στον Τωρονέο κόλπο. Και φυσικά έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια ως ένας από τους πιο εκλεπτισμένους γαστρονομικούς προορισμούς της περιοχής. Κομψός, φωτεινός και απόλυτα εναρμονισμένος με το τοπίο, συνδυάζει την αισθητική ενός σύγχρονου εστιατορίου με την ανεμελιά της παραλίας. Και εκτός από το πλήρες αλακάρτα εστιατόριο, υπάρχει και οργανωμένος χώρος με ξαπλώστρες, όπου η εμπειρία σας μπορεί να διαρκέσει από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα, μετατρέποντας όλα αυτά σε μια all day εμπειρία χαλάρωσης και απόλαυσης. Οπότε πάμε αμέσως στο σημερινό μας διαγωνισμό για ένα γεύμα ή δείπνο αξίας 70 ευρώ για να απολαύσετε στο Άμος Mediterranean Cuisine. Και φυσικά για τη συμμετοχή σου αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου φαγητό που περιέχει ψάρι και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, τα απολαύσαμε μόλις στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και μια και μέρα συναυλίας, παιδιά, να πούμε πως το βράδυ στις 9 πλέον έχουμε σήμερα Νίκο Οικονομόπουλο. Έχει αλλάξει η ώρα από τις 9.30, έχει πάει 9. Στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, βέβαια, όπου έτσι και θα φτιάξουμε ακόμη ένα καλοκαιρινό βράδυ παρέα. Και αν δεν το άκουσες πριν, πριν να σου πω πως λίγο πριν ξεκίνησε διαγωνισμός στο Instagram για Meet and Greet με Ακύλα για τη συναυλία της Τρίτης. Οπότε οργανώσου και τσέκαρε την τύχη σου όλα αυτά στο Instagram. Τέλος να πούμε πως η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν φυσικά στη Γαλλία. Ένας τυχερός θα κερδίσει λοιπόν ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Οπότε αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν βέβαια ακόμα δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις εδώ, επανέρχομαι για την τελική ευθεία και εγώ σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Battle of the Best Armenistis. Το απόλυτο.

0: Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν, όπως λέει και ο Γιώργος Τσαλίκης, φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια, λίγο πριν φύγω, να πούμε πως το απόγευμα στις 6 Dan, στην παρέα του Τάσου Ριζόπουλου, θα βρίσκεται η Ανδρομάχη σε ακόμη μια αποκλειστική συνέντευξη από τις πολλές που απολαύσατε φέτος. Καθώς για άλλη μια χρονιά πέρασαν πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες από τον Τάσο, οπότε μείνε κόσμος συντονισμένος για να τα μάθεις όλα. Από την άλλη Δευτέρα, να πούμε πως έρχονται δύο ολοκένουργες αποκλειστικότητες. Γιώργος Τσαλίκης με Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα, όπως και η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, τα ακούς πρώτος εδώ. Τέλος, όσον αφορά την αποψινή συναυλία, παιδιά, να είστε εκεί νωρίς 7:30-8 παρά, γιατί ο κόσμος αναμένεται πάρα πολύ. Είναι σχετικά διπρόσιτο το μέρος στην Καλαμαριά και λόγω κίνησης και λόγω πάρκινγκ. Όλα αυτά φυσικά για να βολευτείτε όσο καλύτερα γίνεται. Ραντεβού λοιπόν το βράδυ για μια μαγική βραδιά με Νίκο Οικονομόπουλο παρέα με Κοσμοράδιο. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευή στις 2. Ακριβώς εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις δύο ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο, φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Εσείς δηλαδή τι περιμένατε να ακούει η Τζέννη Διαγούπη?
2: Ναι.
3: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, σε παρακαλώ, κοπέλα μου, αν ακούω ράδιο. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Είναι 18 του Δεκέμβρη. Του Δεκέμβρη.
2: Ξανού.
5: Ό,τι να είναι.
2: Του Δεκέμβρη
5: το παιδί το έχει κάψει προπολού. Από εκεί να καταλάβετε.
6: Γιατί σε μια εβδομάδα Χριστούγεννα.
5: Με αυτό τον εγκέφαλο, εμείς να ξέρετε, κάθε μέρα πρέπει να το βγάλουμε πέρα εδώ. Να συνεννοηθούμε.
6: Είμαι το ανατοπίπερο στη ζωή σας, να ξέρετε.
5: Το ταμπάσκο είσαι.
2: Άστα να πάνε.
4: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπανθόλ κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Α4, τα περιπολικό εκεί.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
19: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο που έκανε βόλτα με ποδήλατο στην Ευκαρπία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Άνοιξε ξανά η διόρυγα της Κορίνθου μετά από 7 μήνες εργασιών. Αλλαγή στη διοίκηση του ΕΟΠΗ. Προσωρινός διοικητής ο Αθανάσιος Ζαμάνης. Γαλλία. Έλεγχη σε υπουργούς και κρατικούς αξιωματούχους για την ανίχνευση χρήσης ναρκωτικών. Αφγανιστάν. Απαγορεύει τη χρήση smartphones στους δημόσιους υπαλλήλους.
22: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
23: για όλο το πλανήτη.
22: Μαζί. Στον αέρα.
23: Στους 95,1.
22: Στο ίντερνετ.
23: Κοσμοράδιο.gr.
22: Μόνο επιτυχίες.
23: Κοσμοράδιο
22: 95,1.
23: Ανεβαίνουμε μαζί.

λίγα λόγια τα θέλει ο Νίκος Οικονομόπουλος, αλλά εγώ ξέρεις ότι λέω πολλά. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή σήμερα 5η 18 Ιουνίου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Τα έχουμε όλα λοιπόν και σήμερα, από διαγωνισμούς μέχρι θέματα και εφημεριοδιάθεση και φυσικά τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, αλλά και ενημέρωση, φίλε μου, οδηγές σήμερα για άλλη μια μέρα. Βράζουν τα τσιμέντα και αυτό. Πολύ νερό, air conditioning, ανεμιστήρες, παγάκια, ελευριά ρούχα και φυσικά προσοχή τις ώρες αιχμής. Και προσοχή και στον περιφερειακό, με ρεύμα προς δυτικά, Νοτούμπα και 40 Εκκλησίες. Τα έχουμε τα προβληματάκια μας. Το ίδιο και σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, γιατί εκεί στο ύψος της Ευκαρπίας, λίγο μετά προς ανατολικά, έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο. Οπότε είναι αρκετά επιβαρημένη η κατάσταση. Η Μοναστηρίου έχει μικροκαθυστερήσεις, καθώς και η Τσιμισκή Φωτεινός Σηματοδότης, και μικροκαθυστερήσεις παρατηρούμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Ξέρεις ότι όσο τελειώνει η εβδομάδα, τόσο λιγοστεύει, μειώνεται και η κίνηση, και εμείς είμαστε εδώ σε Κοσμοράδιο Θεσσαλονίκης και Κοσμοράδιο Χαλκιδικής για να σε γεμίσουμε δροσιά και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Έχω Γιάννη Πλούταρχο, έχω και Κέτι Γαρμπή, αλλά πρώτα είναι ο Νίκος Βέρτης, μας λέει κάτι από τα παλιά και πόσο μετάνιωσε φυσικά στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε!

0: Σε ετοίμασα εγώ για την επόμενη, όπως λέει η Κατερίνα Λιόλιου. Πτήση θα συμπληρώσω εγώ στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί ήρθε η ώρα να πάρεις ένα αεροπλάνο και να πας ένα ταξίδι. Βασικά δεν θα πας μόνο, θα με πάρεις και εμένα μαζί σου, γιατί εγώ θα σου δώσω την πληροφορία. Η Αιτζία λοιπόν φέρνει από Θεσσαλονίκη απευθείας προορισμού, 41 στο σύνολο, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού. Άκου τώρα από πού για πού πετάς απευθείας από Θεσσαλονίκη. Πας Ντουμπρόφνικ, νέος προορισμός από τώρα, από τον Ιούνιο. Πας Κάιρο από Σεπτέμβριο του 2026. Πας Γερμανία από τώρα. Πας Ιταλία, πας Παρίσι. Και Παρίσι εννοείται, μα πας, θα πας και στην Disneyland. Δεν γίνεται Παρίσι χωρίς Disneyland. Κάνουμε τώρα μισές δουλειές. Πας στην Πράγα, η οποία εντάξει είναι καταπληκτική. Αν δεις σε φωτογραφία, λες θέλω να πάω εδώ και τώρα. Πας Κωνσταντινούπολη για να χαϊδέψεις όλα τα γατιά της πόλης και να φας καταπληκτικό φαγητό. Πας Λάρνακα, γιατί πραγματικά η Κύπρος αξίζει 100% να την επισκεφτείς έστω και μία φορά. Και γενικά πας παντού, γιατί η Aegean έφερε τις απευθείας πτήσεις για να μπορούμε κι εμείς οι Θεσσαλονικείς να ξενιάζουμε και για να μπορούμε κι εμείς οι Κοσμοράδιο fans να χορεύουμε. Σε λίγο έρχεται η Ελένη Φουρέιρα.
1: Οδική βοήθεια. Ελλά Σέρβις. 24 ώρες το 24ωρο ακολουθεί το δρόμο σας. Ελλά Σέρβις. Ο πιο εξοπλισμένος στόλος εξυπηρέτησης του οδηγού. Κινηθείτε με ασφάλεια. Υπάρχει δίπλα σας η Ελλά Σέρβις. Καλέστε 1057 και έχετε γρήγορα και σίγουρα τη νούμερο 1 οδική βοήθεια εκεί που τη χρειάζεστε. Ελλά Σέρβις 1057. 24ωρη οδική βοήθεια.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70, αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι, κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Λιβάνης και Στρατ.
5: Τίτλος
4: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου. Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις. Φόρα λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

0: Τι σου χρωστάω, μας λέει η Ελκοκίνη, και σου χρωστάω να σου πω τι έγινε σαν σήμερα. Να σου ρίξω και ένα διαγωνισμό, να σε ενημερώσω για όλα τα ωραία και τα περίεργα που συμβαίνουν στον κόσμο. Και φυσικά σου χρωστάω ακόμη πολλές αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Αλλά μην ανησυχείς, έχουμε χρόνο. Μέχρι τις 6, εμείς θα κάνουμε ραδιο σουσού. Γεια, είμαι η Δημήτρα Καβαλάρη και σήμερα μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Υπάτιο και την Υπατία που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά και σε ένα φίλο μου που έχει τα γενέθλιά σου και σήμερα είναι διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους αλλά και ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Επίσης, σαν σήμερα, το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, η οποία εκπροσωπείται από τον Σημεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου. Και εννοείται ότι μπάσκετ βλέπει και delivery παραγγέλνεις. Γιατί το μπάσκετ και το delivery, όπως και το ποδόσφαιρο με το delivery, πάνε μαζί. Και φυσικά, εγώ σου προτείνω το box, γιατί έχει εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία, τόσο μεγάλες και τόσο τρανταχτές, που θα θέλεις να φιλήσεις τον delivery. Εντάξει, μην το κάνεις. Ή κάντου μια αγκαλιά, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, όπως και να έχει. Εμείς ερχόμαστε με Μιχάλη Χατζηγιάννη σε λίγα λεπτά, φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
4: and Living. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιδειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
13: Φέτος το καλοκαίρι, η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου, στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μιας συναυλίας της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ. Την εκρηκτική της ενέργεια και ένα σοου που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World.
12: Κοσμοράδιο 95,1.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και αφού τα είπαμε λοιπόν, τελειώνει το πρώτο μας 60 λεπτό φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας, γεια σας. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και καθόλου ευτυχισμένη με αυτό το μαύρο σύννεφο το οποίο ήρθε αυτή τη στιγμή και έκατσε πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, οι φίλοι μας μετεωρολόγοι λένε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα βροχής σήμερα και εμείς τους ακούμε πιστά και τους πιστεύουμε. Περιμένω λοιπόν και τα δικά σου μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 για καλησπέρες, αφιερώσεις και φυσικά φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς και αν θέλεις να γνωρίσεις τον Ακύλα από κοντά στην συναυλία του στη Μονή Λαζαριστών στα πλαίσια του Ακύλας Press Start Tour την Τετάρτη 23 του μηνός. Μπορείς να πει στο Instagram μας Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951 και να δηλώσεις συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις τις διπλές προσκλήσεις και την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά τον αγαπημένο Ακύλα. Και έτσι λοιπόν, εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία στο διαγωνισμό και επιστρέφω στη δεύτερη μας ώρα με άλλον έναν διαγωνισμό πολύ ταξιδιάρικο και πολύ λαχταριστό.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αυτό το τραγούδι σας έχω πει θα μου φημίζει για πάντα.
3: Ναι.
2: Δεξιώσεις γάμων στις οποίες έχω πάει. Και
3: πόσοι γαμπρικενέχες είχαμε με αυτό το τραγούδι.
4: Και πόσοι έχουν χωρίσει από τότε.
2: Όσους ξέρω είναι μαζί και αγαπημένοι και για πάντα forever and ever.
4: Μαζί σίγουρα αγαπημένοι δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε και πίσω από τους στίχους του σπιτιού.
2: Κοίτα τον. Ρε τέτοια λες. Τέτοια λες και μαζί μας θα πορευτείς. Εγώ το έχω πει. Θα βρούμε ένα σπιτάκι.
3: Όχι.
2: Ο καθένας τον όροφό του.
4: Δεν θα γλιτώσεις ποτέ.
2: Ξέρετε, την νέα εκδοχή σκέφτομαι να μην είναι σε όροφο, να είναι όλο ισόγειο.
3: Open space.
2: Κήπος, ο καθένα σε ένα μικρό μίνι, έτσι, πώς το λέω, χώρο, δωμάτιο, τέλος πάντων, οικία. Και να βρισκόμαστε κάτω από την πέργολα να πίνουμε το καφεδάκι μας.
5: Μιράντα, τα χάπια που τα κρυφά και εγώ πιο πέρα τα έχω.
2: Πήδες και τότε σε μένα θα βασίζεσαι.
3: Ναι, ισχύει. Το μόνο σίγουρο.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vetachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vetachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
19: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
20: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 5 άτομα πήγαγαν 25χρονο και με την απειλή όπλου τον εξανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 20.000 ευρώ. Εξαρτώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με 86.000 πελάτες. 7 συλλήψεις στα 50 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Ασπρόπυργος. Ρωμά επιτέθηκαν σε πυροσβέστες για να κλέψουν το πυροσβεστικό όχημα. Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν στις Βερσαλίες. Συναυλίες. Σήμερα στις 9 η ώρα η Λίλα στο Θέατρο Κήπου και στις 9.30 ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς.
21: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
22: για όλο το πλανήτη.
21: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έτσι ακριβώς έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι όπως έχουμε μάθει, ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό φυσικά στους 9, 5 και 9. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη. Κάνουμε ραδιο σουσού καθημερινά από τις 4 μέχρι τις 6 και να στείλω μία μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά στη Βασιλική και τη Γογό που μας ακούνε. Περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 6982951951 και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα ταλαιπωρηθείς ιδιαίτερα αν αυτή τη στιγμή είσαι στο αυτοκίνητό σου ή επρόκειτο να μπεις στο αυτοκίνητό σου. Αν φυσικά αποφύγεις στον περιφερειακό, εκεί σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου προς ανατολικά. Μικροκαθυστερήσεις όμως έχουμε σε Καρατάσου Μοναστηρίου αλλά και στην Κωνσταντινού Καραμαλή και στη γέφυρα της Βούλγαρη προς δυτικά, ενώ στα δυτικά μικροθεματάκια σε λεωφόρο Άνδρα Παπανδρέου αλλά και στην Ελπίδος. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, θέλω να παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος γιατί έρχεται ένας πάρα πολύ λαχταριστός διαγωνισμός, αλλά έρχεται και η Δέσποινα Βανδύ. Ρωτάω πια κάτι από τα παλιά, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: φτάστε τα λοιπόν. Αυτή είναι η Αναστασία, αγαπημένη στο Κοσμοράδιο 95,1. Εσύ θέλω να παραμείνει κόσμο συντονισμένο. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και όλοι μαζί περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό της ημέρας. Καθώς καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη σημαίνει φυσικά και βούτες στη Χαλκιδική, και μετά από κάθε βούτα ξέρεις ότι λίγο σου ανοίγει η όρεξη. Γι' αυτό θέλω να πας στο Πόρτο Κουφό και συγκεκριμένα στη Ψαροταβέρνα Τζίτζικας, που είναι ένα από τα μέρη εγγύηση για πάρα πολύ καλό φρέσκο και ντόπιο ψάρι και κάθε είδους θαλασσινά. Μία ανάσα λοιπόν από το κύμα και με μία μαεστρία που βασίζεται στην εμπειρία και την μακρά οικογενειακή παράδοση και κυρίως, που είναι το πιο σημαντικό στις επιχειρήσεις, στην αγάπη. Θέλω να σου κάνω δώρο ένα γεύμα ή ένα δείπνο για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ, αρκεί να μου στείλεις το πρώτο πράγμα που παραγγέλνεις από τον κατάλογο όταν κάθεσαι σε ένα ταβερνάκι μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 698-2951-951. Καλή επιτυχία!
1: Δεν θα το πιστεύω.

0: Κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Πλας, πλας, πλας.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
1: Πλας, πλας, πλας.
5: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλοκαιράκι.
9: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
10: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
9: Καλοκαιράκι στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
10: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανους SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
12: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
13: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Λερόι Μερλίν έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Λερόι Μερλίν.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: μαύρα τα φεγγάρια της λοιπόν μας ψάχνει λέει ένα ζευγαράκι. Εμείς την ακούμε και την απολαμβάνουμε παρέα, που αυτό είναι το πιο σημαντικό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλέρα στο μικρόφωνο, τα φιλιά μου στον Αντώνη, στη Γωγό, τη Σωτηρία, το Στέλιο, τον Αντώνη και τη Θάλια. Και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 69. Α, έχω και το Γιώργο. Πώς γίνεται ξεχάσει το Γιώργο. Περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο 698-29-51-951. Και αν φίλε μου είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι θέλεις να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της. Γι' αυτό η Κοσμοτέ Τελεκόμ σου δίνει τη λύση με το Mansenda One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Mansenda One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται πάντα η επιχείρησή σου. Μπες στο κοσμοτέ.gr κάθετος Mansenda One Business και μάθε περισσότερα όσο εμείς ακούμε περισσότερα, γιατί έρχεται ο Γιώργος Μαζονάκης φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Επτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Προς το παρόν.
15: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience.
16: Σε σένα μιλάω.
15: Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus.
16: Μάτια
15: Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, στο Deus. Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο, τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718. Κοσμοράδιο 95,1.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Η Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο στη Sexy Dan. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη Eurovision? Τι άλλαξε στη ζωή της με τον ερχομό του γιού της? Έχει ψάξει το κινητό του Γιώργου Λιβάνη? Αυτά και όσα θέλεις να μάθεις για εκείνη. Πέμπτη, 18 Ιουνίου, η Ανδρομάχη μαζί μας. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Θα με ζητάς λοιπόν, όπως λέει και ο Πάνος Κιάμος, αλλά μην ανησυχείς, εμείς αύριο Παρασκευή, ζάχαρη Παρασκευή, μέλη, θα τα ξαναπούμε. Έτσι λοιπόν, σε αποχαιρετώ για σήμερα και κλείνει το δικό μας ράδιο σουσού. Τούτη την 5η 18 Ιουνίου, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη να έχει αγγίξει τους 29,2 βαθμούς Κελσίου. Έχει ζέστη, αλλά αύριο Παρασκευή, αλλά και το πρωινό του Σαββάτου, προβλέπονται, όπως λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, καταιγίδες. Δεν πειράζει, έτσι θα μας πάει μάλλον από ό,τι φαίνεται ο Ιούνιος μέχρι το τέλειος. Μία θα μας γλυκαίνει, θα μας ζεσταίνει και ξαφνικά μετά βροχή. Δεν πειράζει να ποτιστούν και τα λουλούδια, γιατί χτες το βράδυ η αλήθεια είναι πως τα ξέχασα. Όπως και να έχει, δίνω τις κοιτάλεις στον Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος θα είναι μαζί σου μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει ραδιόφωνο.
1: Πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο φαγητό μπορείς να φας σε απεριόριστη συχνότητα και σε απεριόριστη ποσότητα?
3: Έχει πει κανείς τραπατσάδα, γιατί πραγματικά, παιδιά, μπορούσα. Α, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Να, μερακλείδικο φαγητό. Για πες, Σοφία.
4: Δεν είδα αυτή την απάντηση μέχρι στιγμής. Είδα σούπες που λέει η Λίνα.
3: Σούπες!
5: Όχι, μάλλον η στραπατσάδα είναι καλύτερη.
3: το
5: δέχομαι.
4: Πίτσα λέει η Ιωάννα. Ο Δημήτρης σουβλάκια.
2: Ναι. Αρνεράκι σου λίγο, θα ζοριστεί κάποια στιγμή.
5: Μπορεί να τρώει και τις ντοματούλες που έχει μαζί.
4: Αρνή σούβλας που λέει ο Απόστολος.
5: Αρνή σούβλας Γουρνόπουλος, σούβλας Γκιούλμπαση.
2: Έχεις δουλέψει τα βέρνα, άνθρωπέ μου.
4: Και η Σοφία δεν ξέρω από πού βρίσκεται. Κάρι με χαβιάρι μπελούγκα, λευκή τρούφα, καβούρι, αστακό και φύλλο χρυσού.
5: Θα χαρεί όποιος το φάει μαζί σου, σίγουρα.
2: Ξαδέρφη σου.
3: Θα μπορούσα να είμαστε σόι.
2: Sorry, αλλά κάρι με χαβιάρι κάνει απλώς ομοιοκαταληξία. Νομίζω τίποτα άλλο.
5: Κανείς δεν το φάγε ποτέ.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο Coke, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ruby Ginger Lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά.
6: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
13: Μητέα,
14: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
14: αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Φέρτο.
16: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών που μετέφερε 8 αλλοδαπούς με γιόταχη. Μύκονος. Συνελήφθη 35χρονος για διακίνηση ναρκωτικών. Σπάτα. 10 συλλήψεις για ρευματοκλοπές μετά από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς Ρωμά. Ολλανδία. Δεσμεύεται να χορηγήσει στην Ουκρανία 500 εκατομμύρια ευρώ για drones και άλλα όπλα. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 7 η ώρα ο αγώνας Τσεχία-Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς-Κατάρ και στις 4 Μεξικό-Νότια Κορέα.
22: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
23: Μαζί.
22: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Ελάτε, ελάτε αγάπες μου, πλησιάστε υπέροχα πλάσματα. Έφτασε η ώρα της μουσικής σας βιταμίνης για να περάσουμε υπέροχα, καταπληκτικά, μοναδικά και αναπανάληπτα για το επόμενο διωράκι, που δεν θα είμαι μόνος. Έχετε μία καλονή. Καλέ, ποια είναι αυτή? Ποιο είναι το κούκλι? Η Ανδρομάχη σε λίγο θα είναι στην παρέα μας, που χθες τα ΜΑΤ διέπρεψε τραγουδώντας «Έχουμε γίνει σούσουρ» και «Ποιος είναι αυτός» και όλα αυτά, μαζί με την Κατσίγιανη, την ερμηνεύτρια των δημοτικών τραγουδιών. Χαμό έκανε. Θα έρθει να μας τα πει όλα σε λίγο. Έρχεται η Ανδρομάχη και βέβαια έρχονται και σούπερ διαγωνισμοί. Μείνε κολλημένο στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1 στη δικιά σου παρέα, στη δικιά σου αγαπημένη ραδιοφωνική συχνότητα. Του τεστ κίνηση στους δρόμους. Ο περιφερειακός είναι κομπλέ. Όπα, Μοναστηρίου, πολύ κίνηση, παιδιά, για να βγεις στην Εγνατία, από δυτικά δηλαδή προς το κέντρο, και πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης. Ο χαμός! Και ανεβαίνοντας, γιατί ο δωδεκανής σου, και εκεί να δεις χαμό. Λοιπόν, ο χαμούλης θα γίνει με μουσική, με πολύ κέφι, με πολλούς διαγωνισμούς. Καλώς ήρθατε.
3: La bonta

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά. Και ανυπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα.

0: Άρε Νίκο Οικονομόπουλε, άρε Νίκο Οικονομόπουλε. Μετράμε αντίστροφα, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Σήμερα είναι η συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Τι, δεν το ξέρεις? Θα φάμε τα μουστάκια μας. Σήμερα είναι η μεγαλειώδη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριά. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος, 9:30. Άντε, όσοι δεν προλάβατε. Αλλά τι δεν πλέον προλάβατε να πάρετε στήριξη, sold out είναι. Λοιπόν, κάθε επιτυχία στον αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο, πάντα με Κοσμοράδιο 95,1, γιατί πρώτοι κάνουν πάντα όλα τα event του πρώτου. Έτσι λοιπόν και η Ανδρομάχη έρχεται σε λίγο με αποκλειστική συνέντευξη στο Κοσμοράδιο 95,1. Σας θέλω έτοιμους, γιατί έχουμε γίνει σούσουρο. Αγάπη μου μεγάλο και αγάπη μου Ανδρομάχη έρχεται σε λίγο στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.
1: shop88.gr σε τρία σημεία.
2: Δυτικά, Ωρεοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
1: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
2: shop88.gr.
1: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: People have the power. People have
7: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
8: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
9: Τίτλος
8: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
3: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
2: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
3: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
2: Κατόγλου. Δομικά υλικά.
3: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά, Σάββατο 20 Ιουνίου.
6: Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις.
5: Φορά λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

0: Θα ξεκινήσω ως εξής. Καλέ, ποια είναι αυτή, ποιο είναι το κουκλί. Καλώ στην Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τι επιθετικό μάρκετινγκ ήταν αυτό?
0: Ήταν ένα μάρκετινγκ το οποίο το σκεφτόμουν πάρα πολύ και βασανίστηκα πάρα πολύ πώς θα το πω. Καλώς όρισε στο Κοσμοράδιο 95,1 και στη Θεσσαλονίκη που σε αγαπάει και την αγαπά. Πώς είσαι καταρχήν?
1: Καταρχήν θέλω να πω ότι και εγώ αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σου επιτέλους. Προσπαθούσαμε αρκετό καιρό να το κανονίσουμε με το τρέξιμο που έχουμε. Τα καταφέραμε. Εντάξει, πλέον δεύτερο σπίτι Θεσσαλονίκη ύστερα από τόσους μήνες τώρα. Πάλι πριν 2-3 χρόνια ήμουν 7 μήνες εδώ.
0: Και φέτος, ειδικά με το Θοδωρή Φέρη Μπαρμπαρέλα, κάνετε τον χαμό. Και βέβαια, εσύ έχεις πλέον και δικιά σου δισκογραφία, δικά σου σουξέ. Πώς αισθάνεσαι? Γιατί πλέον, λέγοντας δικά σου τραγούδια, βλέπεις και την ανταπόκριση και την απήχηση στον κόσμο.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα να ακούς τον κόσμο να τραγουδάει τα κομμάτια σου. Όσο μάλλον όταν κάποια από αυτά είναι και δικά σου και είναι κάτι που είχες σήμερα στο κεφάλι σου ένα βράδυ και σου ήρθε και το ηχογράφησες και το έγραψες και έγινε τραγούδι. Αυτό είναι πολύ, έτσι, είναι πολύ περίεργο και ωραίο συνέστημα.
0: Κάτσε τώρα, μου δίνεις πάσα και μου λες: το είχε στο μυαλό σου, το έχω γράψει ένα βράδυ, έτσι έγινε. Με ποιο από τα...
1: Τα τραγούδια που γράφω εγώ, ας πούμε το Σούσουρο. Εντάξει, το Σούσουρο είναι άλλη περίπτωση, αλλά είχα γράψει το στίχο και μου ήρθε κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο σε ένα πενταλεπτάκι και μου ήρθε η μελωδία και έγινε τραγούδι. Πήρε τέλος πάντων τη μορφή,
0: αυτή που, τη μορφή
1: έχει,
0: που έχει. Αλήθεια.
1: Ναι, πήγαμε τα στούντιο.
0: Αρκετά δημιουργική θα έλεγα εγώ.
1: Τι να σου πω τώρα, ναι. Έρχεται από το πουθενά και τσίκι τσίκι.
0: Και βγαίνει το τραγούδι και έρχεται η επιτυχία. Πώς αισθάνεσαι που τώρα πρωταγωνιστής πλέον? Δεν ανοίγεις απλά πρόγραμμα, αλλά είσαι πρωταγωνίστρια.
1: Δεν είμαι πρωταγωνίστρια.
0: Δεν το έχεις συνηθίσει. Είσαι από τα hot γυναικεία ονόματα πλέον.
1: Εγώ ξέρεις πώς το βλέπω. Εντάξει, κοίταξε, καταλαβαίνω σίγουρα ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση προς το πρόσωπό μου. Δηλαδή αυτός ο σεβασμός που ξέρεις θα έπρεπε να υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά το κυνηγάς λίγο παραπάνω, ειδικά όταν είσαι και γυναίκα στο χώρο. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν το λέω έτσι. Έχει έρθει σιγά σιγά η στιγμή που παίρνω αυτό που θα ήθελα να παίρνω και χαίρομαι. Από εκεί και πέρα το βλέπω πολύ cool. Πηγαίνω στη δουλίτσα μου, κάνω τη δουλίτσα μου, περνάω ωραία με τους συνεργάτες μου, με τους μουσικούς μου, τους υπέροχους. Είναι όλοι τους υπέροχα παιδιά, ο μαέστρος μου. Σε

0: Ενώ όταν είσαι Αθήνα, μετά επιστρέφεις στο σπίτι και είσαι μια κανονική νοικοκυρά και μαμά.
1: Τι εννοείς κανονική νοικοκυρά και μαμά?
0: Δηλαδή,
1: κάνεις το πω, δεν μπορώ, απίστευτο.
0: Είναι κάτι ξένο από μόνο
1: τι?
0: Περίμενε, κάνεις τις δουλειές στο σπίτι?
1: Θα σου πω κάτι, θα μιλήσω εντελώς ανοιχτά και χωρίς φίλτρα. Και θα μιλήσω από όλες τις γλώσσες στη γλώσσα της αλήθειας. Δεν έχω ταλέντο σε αυτό. Μ' αρέσει η τάξη, μ' αρέσει να είναι όλα, ειδικά μεγαλώντας. Παλιά μπορεί να μην με ένοιαζε, δεν ξέρω. Πλέον όμως θέλω να έχω τη σειρά μου, την τάξη μου. Επειδή λοιπόν αυτό απαιτεί ενέργεια, που εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω, δεν προλαβαίνω, θέλοντας και μη. Και επειδή δεν είναι και ένα από τα πολύ δυνατά μου, ας πούμε, στοιχεία, έχω μία υπέροχη κοπέλα στο σπίτι που με βοηθάει. Οπότε γυρίζω και δεν πέφτω για ύπνο, γιατί ξυπνάει ο Γεράσιμος και θέλω να τον χαρώ.
0: Άρα το Γεράσιμο τον έχεις εσύ όμως στη φροντίδα αποκλειστικά?
1: Κοίταξε, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή χρειάζεται βοήθεια όταν ξενυχτάς. Σκέψου ότι μετά το τρίμερο, ας πούμε, είχαμε τρίμερο αυτή τη σεζόν. Μετά το τρίμερο χρειάζεται 2 μέρες για να επανέλθεις. Δηλαδή δεν.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα και το ασπάζω.
1: Ναι. Οπότε υπάρχει βοήθεια. Δεν το κάνω μόνο μου εντελώς. Και η μαμά μου με είχε βοηθήσει στις αρχές, μετά τα πεθερικά μου. Και
0: ο
1: τώρα
0: Γιώργος
1: έχω βοήθεια στο σπίτι.
0: Καθόλου.
1: Εννοείται, ο Γιώργος είναι φανταστικός μπαμπάς. Φανταστικός.
0: Αλλάζει και πάνες και όλα αυτά.
1: Ναι, καλέ. Ο Γιώργος. Καλύτερο του είμαι, τρελαίνεται. Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος είναι πιο τρελαμένος με το μικρό, εσύ ή ο Γιώργος?
1: Ο καθένας διαφορετικά.
0: Διαφορετικά. Πώς εκδηλώνεις την αγάπη στο μικρό?
1: Εγώ. Τι?
0: Δεν χαλάς χατήρι?
1: Όχι, χαλάω.
0: Είσαι.
1: Πρέπει να όταν ναι. αγαπάμε, πρέπει να χαλάμε ναι. χατήρι. Αν θέλουμε να δούμε τον άνθρωπο αυτό να εξελίσσεται όπως πρέπει να εξελιχθεί, ας πούμε. Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ τρυφερούλα. Θέλω να τον φιλάω.
0: Αγκαλιές, ε.
1: Του μιλάω, ξέρεις, πολύ. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Και όταν μου παίρνει αγκαλιά ο Γεράσιμος, χάνομαι. Τελείωσε.
0: Μα φαίνεται ότι έχει αλλάξει το πρόσωπό σου. Αν δεις και την εικόνα, όταν θα βγει στην θα καταλάβεις ακριβώς πώς το έχεις περιγράψει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απόλυτα.
1: Δεν
0: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ο Γιώργος είναι μαζί του.
0: Ναι.
1: Πετάξτε μας στο στήμα μας στο survivor. Να κάνουμε.
0: Λες,
1: όχι, δεν κατάλαβες. Μόλις άρχισε να παίρνει τα πάνω του το μωρό. Τίποτα. Ο Γιώργος είχε. Τι να σου πω τώρα. Έλα, πάμε, κάνω αυτό, κάνω. Του λέω, παιδί μου, το παιδί.
0: Το δεν μεγαλώνει έτσι απότομο.
1: Το βρήκαν, το βρήκαν, το βρήκαν.
0: Πες μου τώρα, όταν είστε έτσι και οι τρεις μαζί,
1: ναι.
0: ο μικρός έχει συνειδητοποιήσει ότι ο μπαμπάς και η μαμά είναι ψιλοαναγνωρίσιμοι όταν βγαίνετε έξω για βόλτα ή όταν βρίσκεστε με άλλη παρέα?
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μικρούλης για να το αντιληφθεί αυτό. Βέβαια, επειδή στροφάρει πάρα πολύ, μπορεί κάποια στιγμή να μας πετάξει πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε και να μας τα πει. Πάντως, σίγουρα αντιδράει πολύ γλυκά όταν μας βλέπει, ας πούμε, στην τηλεόραση.
0: Α, εκεί ήθελα να καταλάβω. Σας έχει δει στην τηλεόραση?
1: Ναι, μας έχει δει. Μας έχει δει και στο YouTube και στις συνεντεύξεις. Και ξέρεις, όταν είμαστε εκεί, κοιτάζει την τηλεόραση, λέει μαμά. Και γυρίζει με κοιτάζει. Μαμά! Και σου λέει πώς γίνεται.
0: Ξέρεις, και εκεί και εδώ.
1: Ναι, προσπαθεί να το συνδυάσει. Αλλά το πολύ αγαπημένο του έτσι τραγούδι που. Τα καταλαβαίνουν όλα, δεν μπορώ. Το δεν μας χωρίζει τίποτα. Όταν βλέπει το βίντεο κλιπ, χαζεύει, ξέρεις, του αρέσει.
0: Αναβάνει,
1: και είναι
0: κι
1: αυτός. Δεν το ξέρει ότι είναι κι αυτός, αλλά ήταν κι αυτός το κλιπ. Ήταν στην κοιλιά.
0: Βέβαια.
1: Και είναι
0: και
1: πολύ.
0: Ναι. Πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά. Δηλαδή
1: είναι,
0: τώρα
1: είναι,
0: που τα περιγράφεις.
1: Είναι μαγικά.
0: Είναι μαγικά.

0: Να σε ρωτήσω κάτι. Είπαμε ότι τώρα έχουν έρθει το ένα σου ξέμετα το άλλο. Φοβάσαι μην τυχόν στιγματιστείς με αυτό το ύφος και είδος τραγουδιού, δηλαδή το πολύ και φάτο, το σλογκανάκι, και δεν μπορείς να συνδυάσει ο κόσμος μετά με κάποια άλλα πιο συναισθηματικά τραγούδια ή πιο λαϊκό χρώμα και όλα αυτά? Το έχεις σκεφτεί αυτό?
1: Δεν με ανησυχεί καθόλου. Mm-hmm. Γιατί γενικά στη ζωή αυτή πορεύομαι με την αλήθεια μου και με αυτό που είμαι. Mm-hmm. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν είναι ένα τεράστιο κομμάτι του εαυτού μου. Αυτό η τσαχπινιά, αυτό το...
0: Το μπρίο, το κέφι, ναι, το έχεις.
1: Είναι δυνατόν να αγχωθώ, μη στιγματιστώ για αυτό που είμαι? Δεν γίνεται
0: με
1: αυτό.
0: Κορίτσι του γλαιδιού.
1: Κοπέλα του γλαιδιού,
0: Χρονοπούλου.
1: Ναι. Άρα, δεν με ανησυχεί.
0: Γι' αυτό σε βλέπω και χαμογελάς. Ναι. Είμαι εγώ και μ' αρέσει αυτό που κάνω, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Eurovision θα ξαναπήγαινες? Τι σου άφησε η Eurovision? Γιατί το τραγούδι οριακά δεν πέρασε στον τελικό.
1: Ναι.
0: Από τον ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Όλοι είπαν ότι εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό το κοχύλι. Ήταν μια εκρηκτική γυναικεία παρουσία με ένα ωραίο τραγούδι που έπρεπε να βγει μπροστά. Γιατί την κοπέλα τη βιδώσανε εκεί πέρα? Σε στεναχώρεσε όλο αυτό ότι δεν πέρασες?
1: Κοίταξε, η επόμενη μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έκλαιγα όλη μέρα και μιλούσα με τον ψυχοθεραπευτή μου. Για να συνέλθω. Είναι δύσκολο. Καταρχήν, στενοχωριέσαι πολύ πέρα από αυτό το κομμάτι, γιατί τελειώνει αυτό το ταξίδι, γιατί είναι ένα υπέροχο ταξίδι που όποιος το έχει ζήσει και το έχει κάνει μπορεί να καταλάβει τι λέω αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να σταματάει ο χρόνος για 15 μέρες που είσαι εκεί.
0: Ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και ξαφνικά βλέπουμε μια ανδρομάχη εγκλωβισμένη.
1: Εντάξει, μωρέ, να είμαστε και ειλικρινείς. Η απόδοση δεν ήταν καλή τώρα. Για τους λόγους που γνωρίζω εγώ, ας πούμε, και ισχύουν, δεν ήταν καλή απόδοση. Οπότε είναι λογικό, νομίζω εγώ, το ότι δεν πέρασα τότε. Αλλά κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που φτάνεις στο μηδέν, είτε είναι πραγματικότητα αυτό, είτε είναι μες στο κεφάλι σου, παίρνεις τη φόρα σου και ανεβαίνεις πιο ψηλά.
0: Ξαναχτίζεις πράγματα,
1: ναι,
0: να γεννιέσαι.
1: Γενικά είναι μοτίβο αυτό στη ζωή μου. Δηλαδή...
0: Άρα η Eurovision σε βοήθησε σε αυτή την άποψη ότι ξαναγεννήθηκες,
1: ναι,
0: βλέποντας πίσω τα λάθη,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: γίνανε.
1: Ναι.
0: Θα ξαναπήγαινες?
1: Κοίτα, νομίζω θα ξαναπήγαινα κάποια στιγμή, αν υπήρχε ο χρόνος, αν ήταν το τραγούδι κατάλληλο. Γιατί όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν είσαι αλήθεια.

0: Θα έχει... Γιώργος, εκτός από τη Ζευγαρά, ξεκινάει και θέατρο.
1: Έχει
0: τώρα,
1: και το θέατρο.
0: Πες μου όταν στο είπα αυτό, πώς αντέδρασες.
1: Κατενθουσιάστηκα, του είπα ότι θα είναι το πιο ωραίο πράγμα που θα έχει κάνει. Έτσι πιστεύω.
0: Εσύ θα έκανες ένα τέτοιο εγχείρημα να συμμετέχεις σε ένα musical ή σε μια θεατρική παράσταση?
1: Ναι, θα μου άρεσε.
0: Είσαι ένα serial, το σκέφτεσαι, αν σου γίνει πρόταση?
1: Εντάξει, ναι, γιατί όχι, δεν... μου άρεσε.
0: Να σου πω
1: ούτως κάτι. Όλη η ζωή μου είναι σύριαλ, είναι.
0: Δηλαδή, για πες μου, τι, πες μου
1: υπάρχει...
0: το πιο έντονο σημείο της ζωής σου που μπορούσε να γίνει σύριαλ και το
1: όλα,
0: πιο...
1: Όλα καλέ.
0: Για πες μου ένα.
1: Τι είναι από τώρα? Όλα, όλα. Το πώς έφυγα από το χωριό μου για να γίνω τραγουδίστρια.
0: Σε τι ηλικία έφυγες από το χωριό?
1: Στα 18.
0: Εντάξει, είναι μια ηλικία που δεν τη λες και πολύ
1: ναι,
0: μικρή.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Εγώ δεν ήμουν πολύ μικρή. Απλά έφυγα για να γίνω τραγουδίστρια.
0: Δηλαδή γύρισε
1: αυτό είναι το περίεργο.
0: Σηκώθηκε ένα πρωί και είπες, εγώ παιδιά.
1: Ήξερα ότι θέλω να κάνω αυτό.
0: Ναι.
1: Και λέω, θα περάσει Αθήνα για να γίνει τραγουδίστρια. Με τις Πανελλήνες εννοώ. Και έκανα αυτό. Πέρασα. Γενικά όλο έτσι όπως έχει βγει η σειρά με την οποία έχουν γίνει τα πράγματα από το πουθενά. Τα πάντα. Ο έρωτας με τον Γιώργο, το πώς ξεκίνησε. Σοβαρό σύριαλ, το πώς ξεκίνησε αυτό.
0: Για θύμισε μας λίγο πώς ξεκίνησε.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβα.
0: Κάνετε παρέα από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω.
0: Δεν ήταν ποτέ.
1: Υπήρχε
0: πολύ ενδιαφέρον
1: στις
0: ερωτικό.
1: Στις αρχές. Όχι, όχι.
0: Ξεκίνησε
1: φίλοι.
0: Ότι είμαστε φίλοι.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή
1: ναι.
0: Σε φώναξε στο σπίτι του ή κάτι τέτοιο έχω μάθει ότι έχει γίνει.
1: Ρε παιδί μου, το πήγε αλλιώς. Και να είμαστε εδώ σήμερα.
0: Αλλά και εσύ ήσουν έτοιμοι όμως για να. Από τη στιγμή που έγινε η πρόσκληση, το ερωτικό κάλεσμα.
1: Ναι, εντάξει, μετά μου το έβαλε στο κεφάλι και.
0: Ότι είναι ο άνθρωπός σου και ότι. Ας μην τον βλέπω μόνο φιλικά, του το δω και λίγο αλλιώς. Ποιος είναι πιο ζηλιάρης?
1: Ο Γιώργος.
0: Ναι. Ναι, όμως τώρα εσύ.
1: Είναι σκορπιός μου, ναι.
0: Ω, εντάξει, και είναι.
1: Εσύ με όμως... Λέων.
0: Εντάξει, παιδί μου, αφοπλιστικό όλο αυτό.
1: Με φόπλησε.
0: Εσύ όμως τώρα είσαι μια. Νέα,
1: ναι.
0: Όμορφη γυναίκα που και η εμφανίσου είναι και σεξι.
1: Να.
0: Δηλαδή αυτό το ήξερε.
1: Να.
0: Ήξερε με τι
1: ναι,
0: έχει
1: ρε,
0: να
1: παιδί,
0: κάνει.
1: Μου, εντάξει.
0: Δηλαδή πες μου ότι σου λέει είναι πολύ κοντό. Ή...
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν ασχολούμαστε με αυτά.
0: Με
1: γενικά όμως είναι από τους δυο μας ο πιο ζηλιάρης, ας πούμε.
0: Ψάχνετε κινητά.
1: Έχει συμβεί.
0: Έχεις ψάξει εσύ. Εντάξει, την πήρα την έχει ψάξει.
1: Έχει τύχει.
0: Αυτό δεν είναι τύχη.
1: Έπεσε στα χέρια μου.
0: Ναι. Να σου πω όμως κάτι, το ξέρεις αυτό που λέει, όποιος ψάχνει βρίσκει.
1: Εντάξει, εμένα με νοιάζει να ξέρω, δεν με ενδιαφέρει το, δεν φοβάμαι το... Κοίτα, είναι κύριος, οπότε δεν έχω παράπονα. Αλλά γενικά στη ζωή μου θέλω να ξέρω και να έχω τον έλεγχο. Το προτιμώ από την άγνοια και το δεν ξέρω πότε και πού βρίσκομαι. Δεν μας

0: πάμε λίγο στα talent show.
1: Βεβαίως.
0: Πόσες επηρέασαν?
1: Κοίτα, όταν πήγα, μου έκανε καλό γιατί είδα λίγο πώς λειτουργεί όλο το σύστημα. Είδα ότι θέλω πολύ δουλειά, ότι δεν είμαι έτοιμη σίγουρα. Γνώρισα κάποια άτομα τα οποία τα βρήκα και μπροστά μου αργότερα.
0: Όπως?
1: Έχουμε πολύ καλή σχέση, ας πούμε, με τον Μιχάλη, τον Σταβέντο. Mm-hmm. Και άλλα άτομα, backstage δηλαδή, κάποιοι δάσκαλοι.
0: Ναι, και ηχολήπτες και φωτιστές.
1: Ναι, και στο κανάλι, ξέρεις, άτομα που ήταν και τότε, με τους οποίους κρατάς επαφή, ρε παιδί μου, και αργότερα τους ξανασυναντάς και λες, α, τότε ήμασταν εκεί. ήταν ωραία εμπειρία, πάρα πολύ. Ειδικά για την φάση στην οποία πήγα. Παίζει ρόλο ο λόγος για τον οποίο πηγαίνεις, παίζει ρόλο η ηλικία σου, παίζει ρόλο η εμπειρία σου, παίζουν όλα το ρόλο τους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είπες και τηλεόραση, σου προσέθεσε κάποια πράγματα, κάποιες εμπειρίες. Ναι. Αν έρθω από τηλεόραση και σου πούνε, έλα να κάνεις εκπομπή, γιατί είδαμε κατά καιρούς αρκετούς συναδέλφους σου, ο Σάκης, η Έλλη, η Δέσποινα, έχουν κάνει κάποια εγχείρηματα. Και άλλοι πολλοί τώρα ανέφερα ενδεικτικά τους.
1: Ναι.
0: Θα έκανες τηλεόραση?
1: Κοίταξε το. Δεν ξέρω, μπορεί, ναι. Νομίζω θα έλεγα όχι αν ήταν κάτι που με εκφράζει, αν ήταν κάτι ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή, αν σου λέγανε να κάνεις πρωινό με τον Γιώργο.
1: Όχι.
0: Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο και στο ωράριό σου, έτσι.
1: Θα έπρεπε να είναι κάτι.
0: Το ξέρεις αυτό όμως που λένε ποτέ, μίλες ποτέ.
1: Το πρωινό, αυτού του είδους η προσέγγιση τέλος πάντων, έχει μέσα έτσι κάποια κομμάτια που δεν μου αρέσουν και τα βρίσκω και φτηνά.
0: Mm-hmm, δεν το χαρακτήρισα.
1: Από φθηνά, από φτηνά, υπάρχει γλώσσα που λέω φτηνά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν μου αρέσει αυτό το κίτρινο χρώμα που υπάρχει. Δεν μου αρέσει αυτό η προσέγγιση καθόλου. Δηλαδή υπάρχουν τόσα προβλήματα εκεί έξω τα οποία αξίζει να τα πιάσεις και να τα συζητήσεις και να τα αναλύσεις και να βρεις και λύσεις ίσως και να κινητοποιήσεις έτσι με κάποιον ωραίο τρόπο και τον κόσμο που σε βλέπει. Υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα mm-hmm. από αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα με ενδιαφέρει αυτό το πρωινό που μου λες καθόλου.
0: Μια μουσική εκπομπή όμως ή κάτι που
1: να ίσως σχέση... κάτι κοντά στο είδος μου ή κάτι επαναστατικό. Δεν ξέρω.
0: Κάτι επαναστατικό, αναρρίχηση.
1: Κάτι. Μου να κάνω την Μπουμπουλίνα. Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Κάτι που να με εκφράζει.
0: Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια, τι θα ήθελες να έχεις κάνει στην ελληνική δισκογραφία, σε προσωπικό επίπεδο?
1: Πάλι για το χωριό μου θα σου λέω. Περιμένω πώς και πώς να πάω να φάω τα ζουβλάκια του Μπλαμούτσα. Έχεις φάει ωραίτερο σουβλάκι στη ζωή σου. Για τον Τζο, το κλαμπ μας, για τους φίλους μου. Θα έχω βγάλει πολλά τραγούδια. Έχω και πολύ έμπνευση, γράφω πολύ τελευταία. Θα βγάλω όλα.
0: Καλό αυτό.
1: Θέλω να έχω κάνει έτσι κάποιους δίσκους. Ιδανικά θα ήθελα να έχω άλλο ένα παιδάκι. Τι άλλο?
0: Είναι είσαι υγιής με τον άνθρωπό σου.
1: Καλά, αυτό δεν το λέω γιατί είναι το πρώτο απ' όλα. Δεν το συζητάμε. Έτσι, ωραία, απλά πράγματα.

0: Λοιπόν, θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω. Την απόλαυσα φουλ αυτή τη κουβέντα.
1: Αυτή τη
0: η πρώτη μας συνάντηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, διότι δεν ξανακάναμε κουβέντα έτσι μια μεγάλη συνέντευξη.
1: Όχι, καλά, μόνο κάποια λεπτά είχαμε
0: μιλήσει. Αυτό το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί λίγο να έχουμε μιλήσει στα social, να έχουμε βρεθεί σε κάποια εκδήλωση και να έχουμε πει 2-3 πράγματα. Εγώ σε αγαπούσα, το ξέρεις έτσι κι αλλιώς και σε εκτιμούσα. Τώρα έρχεται όλο αυτό και επιβεβαιώνει την πρώτη εικόνα που είχα σχηματίσει για σένα.
1: Το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Είσαι ένα τόσο θετικό και χαμογελαστό πλάσμα που ακόμη περισσότερο το αγαπάω. Και ακόμη περισσότερο το γουστάρω.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Τι ζώδιο είσαι?
0: Το ξώτη, με υδροχό. Εντάξει, καλό.
1: Ταιριάζουμε, ταιριάζουμε.
0: Το επόμενο τραγούδι πότε θα το περιμένουμε?
1: Κοίτα, δεν βιάζομαι. Έχω αρκετά πράγματα στο κινητό μου.
0: Θησαυρό από το κινητό. Θησαυρό πραγματικό από το κινητό.
1: Για να βρίσκω. Αν το χάσω, δεν πρέπει να το χάσω. Και μου το πάρει και κανένας. Θα σε βρω. Κοίτα, έχω πάρα πολύ υλικό στο κινητό μου και στον υπολογιστή του Κωνσταντίνου Πατζή, που ανυπομονώ να το βγάλω προς τα έξω και δικά μου πράγματα και του Κωνσταντίνου και μαζί.
0: Άρα να υπολογίσουμε λίγο προς το τέλος του καλοκαιριού, αρχές του Σεπτέμβρη, καινούργια πράγματα. Ή λίγο πιο νωρίς.
1: Μπορεί να μου τη βιδώσει μια μέρα και να πω πάμε, πάμε, το νιώθω τώρα.
0: Το
1: γιατί μπορεί να νιώθω κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν νιώθω πρέπει να μ' ακούω. Πρέπει να μας ακούμε όταν νιώθουμε κάτι. Εδώ το νιώθεις.
0: Σωστό. Είναι το φτερούγισμα που λένε μέσα στο στομάχι.
1: Ναι, και επίσης όταν, αυτό το κατάλαβα πρόσφατα, ότι όταν λέω μήπως μωρέ να μην, και αυτό πρέπει να το ακούω. Πάλι εδώ το νιώθω και έχω δίκιο. Θα το ακούω και αυτό από εδώ και πέρα.
0: Από εδώ και πέρα αρχίζω και στέλνω συνέχεια μηνύματα, αν αισθάνομαι κάτι, ανδρομάχη για πες.
1: Ανδρομάχη τι κάνω.
0: Τι κάνω.
1: Είναι λίγο θαμπό το
0: συμβουλάτερος ανδρομάχη. Λοιπόν, να σου ευχηθώ υγεία, τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα, καλή περιοδία το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό αν έχεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλό break αυτές τις 17 μέρες για 17. Να ξεκουραστείς και να φορτώσεις την μπαταρία σου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είσαι καλά και να περνάς τέλεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starry EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Δευτέρα 22 Ιουνίου, Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Στα καλύτερα που έλκονται. Σ' αυτά που...
7: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Θοδωρής Φέρης. Και πριν από λίγο φιλοξενήσαμε την Ανδρομάχη και έγινε χαμός. Απόσπασμα από τη συνέδριση της Ανδρομάχης θα δείτε αύριο τηλεοπτικά και στο Γιώργο Λιάγκα, στο πρωινό του Αντένα. Τι δωράκλα σου έχω εγώ τώρα. Την 3η-23η Ιουνίου, παιδιά, στη Μονή Λαζαριστών, έρχεται ο φέρτο μου, σου είπα φέρτο, Ακύλας. Και εγώ ξεκινάω διαγωνισμό. Είμαι ο πρώτος που ξεκινάει διαγωνισμούς για τον αγαπημένο Ακυλάκο. Δύο διπλές προσκλήσεις, λοιπόν, για τον Ακύλα. Μου λες αλήθεια? Βεβαίως, βεβαίως. Παύση. Παίρνεις το κινητό σου, πηγαίνεις στο Viber, γράφεις τη λέξη Ακύλας, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ο Ακύλας έρχεται, δίνω δύο διπλές προσκλήσεις για Μονή Λαζαριστών. 9 η ώρα θα γίνει συναυλία, θα είμαστε όλοι εκεί και θα τραγουδάμε Φέρτο μου, την 3η-23η Ιουνίου. Και εγώ θα πω σε λίγο στους δύο τυχερούς, πάρτο, άντε καλή επιτυχία.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Είναι 18 του Δεκέμβρη. Του Δεκέμβρη.
4: Ό,τι
0: να είναι.
4: Του Δεκέμβρη.
0: Το παιδί το έχει κάψει προπολού. Από εκεί να καταλάβετε.
5: Γιατί σε μια εβδομάδα Χριστούγεννα.
0: Με αυτό τον εγκέφαλο, εμείς να ξέρετε, κάθε μέρα το βγάλουμε πέρα εδώ. Να συνεννοηθούμε.
5: Είμαι το αλατοπίπερο στη ζωή σας, να ξέρετε.
0: Το ταμπάσκο είσαι.
4: Άστα να πάνε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
10: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Mentor Travel.
11: Με το Mentor Travel κάθε προορισμός γίνεται εμπειρία. Ελλάδα ή εξωτερικό, νησιά ή πόλεις, εμείς φροντίζουμε τα πάντα. Εσύ απλά ετοιμάζεις βαλίτσα. Mentor Travel. Ταξίδεψε όπως το ονειρεύεσαι. Κλείσε τώρα τις διακοπές σου. Ανακαλύψτε τους προορισμούς μας στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
14: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
15: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
14: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
15: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
16: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
20: Μαζί.
19: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα, περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό με Τάσο Ριζόπουλο. Απολαύσαμε και Ανδρομάχη και γίνεται χαμός με τα μηνύματα για την Ανδρομάχη που παίρνω και γίνεται χαμός και για το διαγωνισμό του Ακύλα που παίρνω και γίνεται χαμός. Όλοι πηγαίνετε στο γήπεδο της Καλαμαριάς, 9 η ώρα ξεκινάει η συναυλία του Νίκου Γραμμόπουλου. Για να δω όμως τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Εντάξει, παιδιά, κινηθείτε όμορφα. Λίγη κίνηση βλέπω πριν το Λευκό Πύργο, στη Λεωφόρο Νίκης. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Για να δω λίγο. Εκεί που είναι το γήπεδο από όλα Καλαμαριά που θα γίνει συναυλία. Εκεί έχουμε κινησούλα, διότι όλοι πάτε, όπως είπα, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριά για να απολαύσετε Νίκο Οικονομόπουλο. Σήμερα η μεγάλη συναυλία. Και πάμε για δεύτερο 60 λεπτό. Πολύ μουσική, λίγα λόγια και σε λίγο ξανά υπενθυμίζω το διαγωνισμό. Ακύλα!

0: Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ελεύθερος και εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τον Αγγίλα. Φέρτο μου. Τάσο την πρόσκληση φέρε. Λοιπόν, 23 του μηνός, Μονή Λαζαριστών, 9 η ώρα, είναι το καλοκαιρινό tour του Αγγίλα και ξεκινάει από Θεσσαλονίκη. Εγώ δίνω δύο διπλές προσκλήσεις. Θα πας τώρα στο Viber, θα γράψει τη λέξη Ακύλας, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Κάντε χαμό. Φέρτο μου, Ακύλα, φέρτο σου. Είπα φέρτο και εγώ θα πω σε λίγο. Πάρτε τις προσκλήσεις, πάρτε τις που θα τις κερδίσετε. Λοιπόν, πηγαίνετε στο Viber, γράψτε τη λέξη Ακύλας, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

χωρίς εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Απα! Λοιπόν, ψάχνετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι 22 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο με όφελος 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά μόνο για λίγες μέρες ακόμα. Εσύ, Κοσμοράδιο 95,1, και εγώ, Τάσος Ριζόπουλος, στον αέρα της πόλης. Με θυμίζω για άλλη μια φορά τον διαγωνισμό στο Viber. Γράφεις τη λέξη Ακύλα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 69 6982, γράψε το 951, έτσι, 951-6982-951-951. Γράφεις τη λέξη Ακύλα στο ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Μία διπλή προσκλησούλα για τον Ακύλα, για τη συναυλία του που είναι προγραμματισμένη να γίνει την 3η 23 Ιουνίου το 2026, τώρα δηλαδή, στη Μονή Λαζαριστών και ώρα έναρξης 9. Ακύλα στο ονοματεπώνυμο, το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Τώρα το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόηος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο. μπάνιο.
10: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα Αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
14: Φέτος το καλοκαίρι η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μιας συναυλίας της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ. Την εκρηκτική της ενέργεια και ένα σοου που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95.

0: Βερίνατα σώμου, Θεοδωρίδου. Αχ, Βρεάνε κεφάλαια, καλώς ήρθες. Έρχεται το κουκλάκι. Λοιπόν, και φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήσεις, να το ξέρετε, δεν πιάνει. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί με 41 απευθείας προορισμούς στη Σετζίαν από Θεσσαλονίκη. 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού. Ειλικρινά τώρα το δύσκολο δεν είναι να βρεις πού θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο ένα προορισμό. Μπες στο aegean.com. Μπες και κλείσε τη θέση σου. aegean.com. Εγώ εκεί έκλεισα, παιδιά. Και σε λίγο καιρό παίρνω άδεια. Ξεκινάνε διακοπές. Και πετάω με Aegean. Δεν θα σας πω πού, όχι να μην κυνηγάνε οι παπαράτσι. Λοιπόν, αύριο το πρωί απόσπασμα από τη σημερινή συνέντευξη της Ανδρομάχης στο πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα στον Αντένα. Για να δείτε ότι εμείς έχουμε άκρες παντού. Δηλαδή, είχαμε με την Κατερίνα και έχουμε την καινούργια, αλλά έχουμε και με τον Γιώργο Λιάγκα, καταλαβαίνεις. Και με τη Φέση Κορδά έχουμε. Ναι. Και με τα παιδιά στο Star έχουμε, όλους γενικά έχουμε. Είναι αγαπητό το Κοσμοράδιο και στην Αθήνα σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα. Αύριο λοιπόν, Γιώργος Λιάγκας το πρωινό, ένα απόσπασμα από τη σημερινή συνέντευξη της Ανδρομάχης. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα τα αν θα είμαστε εδώ. Έως τότε, δεν θέλω λησμονή, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, θα σε εύχομαι κι εσείς. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αυτό το τραγούδι σας έχω πει θα μου φημίζει για πάντα.
3: Ναι.
2: Δεξιώσεις γάμων στις οποίες έχω πάει.
3: Πόσοι γαμπρικενίκες είχαμε με αυτό το τραγούδι.
4: Και πόσοι έχουν χωρίσει από τότε.
2: Όσους ξέρω είναι μαζί και αγαπημένοι και για πάντα forever and ever.
4: Μαζί σίγουρα αγαπημένοι δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε και πίσω από τους στίχους του σπιτιού.
2: Κοίτα τον. Ρε τέτοια λες. Τέτοια λες και μαζί μας θα πορευτείς. Εγώ το έχω πει. Θα βρούμε ένα σπιτάκι.
3: Όχι.
2: Ο καθένας τον όροφό του.
4: Δεν γλιτώσεις ποτέ.
2: Ξέρετε, τη νέα εκδοχή σκέφτομαι να μην είναι σε όροφο, να είναι όλο ισόγειο.
3: Open space.
2: Κήπος, ο καθένας ένα μικρό μίνι, έτσι, πώς το λένε, χώρο, μη δωμάτιο, τέλος πάντων, οικία. Και να βρισκόμαστε κάτω από την πέργολα να πίνουμε το καφεδάκι μας.
5: Μιράντα, τα χάπια που τα κρυφά και εγώ πιο πέρα τα έχω.
2: Πήδες και τότε σε μένα θα βασίζεσαι.
3: Ναι, ισχύει, το μόνο σίγουρο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα, ψηλέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Προς το παρόν.
16: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης στο Deus.
17: Επίθεση θέλεις, επίθεση θάκεις.
16: Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο. Τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718.
18: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
19: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευθυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
20: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
21: Για όλο το πλανήτη.
22: Μαζί.
21: Στον αέρα.
20: Στους 95,1.
21: Στο ίντερνετ.
20: Κοσμοράδιο.gr.
21: Επιτυχίες.
20: Κοσμοράδιο
21: 95,1.
20: Ανεβαίνουμε μαζί.

Σφαίρης, εκρηκτικός και πάρα πολύ ωραίο στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημά μας. 8 με 10 εμείς θα τα λέμε ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Φύγαμε να δούμε για αρχή τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ ζεστό απόβραδο του Ιουνίου, αυτό της Πέμπτης, και βλέπω έχει και αυξημένη κίνηση εκεί στα δυτικά, στην εσωτερική περιφερειακή, στην αδιασταύρωση εκεί με τη Μίκη Θεοδωράκη. Ενώ επίσης δύσκολα τα πράγματα για όσους κατευθύνεστε στη Μίκη Θεοδωράκη προς το κέντρο, όσο πλησιάζετε ειδικότερα εκεί στη Δαβάκη και λίγο αργότερα. Τώρα, στο Βαρδάρι είμαστε λίγο καλύτερα. Στο κέντρο μέσα έχουμε καθυστερήσεις και γενικότερα επικρατεί μια περίεργη εικόνα γύρω από την Αγία Σοφία. Αργά κυλούν τα πράγματα στους μικρούς δρόμους, οπότε λίγο δύσκολα κινούμαστε. Επίσης, χαμηλές ταχύτητες στα φανάρια του Λευκού Πύργου γύρω από τη Χάνθα και στη Διασταύρωση. Ενώ το ίδιο δύσκολα είμαστε και στην Κατσιμίδη στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ακόμη πιο πέρα τώρα θα πάμε στα ανατολικά. Μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στον Φίνικα και έντονες καθυστερήσεις ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Παρ' όλα αυτά ο περιφερειακός είναι καθαρός και εμείς πάμε να ακούσουμε λίγο ωραία Ελληνίδου. Και ενώ τη Σφαγιανάκη θέλω μετά, και δώρα πολύ ωραία έχουμε και απόψε. Οπότε όλα τα καλά στους 95 και 1.

0: ξεκινείτε, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πώς να το κάνουμε, όσο και να κλάψεις. Αυτό ήταν. Πόσο ωραίος και μαγικός από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Με αυτά μεγαλώσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Και πάντα θα μιλάνε στην καρδούλα, ό,τι εποχή και να κάνει, ό,τι ημέρα και αν έχει. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Τι μέρα είναι σήμερα, 5η, 18. Καλέ, Νίκος Οικονομόπουλος. Είμαστε φυσικά στο γήπεδο από όλα Καλαμαριάς. Εντάξει, ο Νίκος Οικονομόπουλος ετοιμάζεται. Επικρατεί πολύ ζεστό κλίμα αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε, νομίζω θα είναι μια μαγική βραδιά. Ένα καλοκαίρι που έχει κάνει πολύ δυναμικό ξεκίνημα, φυσικά. Έχουμε πολλά ακόμη ωραία να σχολιάσουμε στην πόλη μας. Νίκος Οικονομόπουλος έχει σίγουρα κάνει χαμό. Κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται. Βλέπω ότι η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς. Εντάξει, θα ζεσταθούμε, αλλά νομίζω θα περάσουμε σούπερ. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε on air, φυσικά μέχρι τις 10, πάντα στους 95 και 1.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Φέρτο.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου. Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις. Φορά λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: εμένα.
1: Και ήταν ο Απόν, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 10 πάντα και παντού μαζί. Ο οποίος Απόν πήρε για το βραβείο της καλύτερης μπαλάντας στα Mad Video Music Awards τα φετινά και ήταν το τραγούδι, μάλιστα ήταν ο καθρέφτης. Αυτό είναι, εντάξει, αγαπάμε πάρα πολύ Απόν και μάλιστα βγήκε και ο καλύτερος καλλιτέχνης pop. Αυτά είχα εγώ να πω. Γενικώς είχαμε πολύ ωραία πράγματα στα VMAs αυτή τη χρονιά και νομίζω είχαμε και πολύ ωραία ντουέτα. Εντάξει, αγαπημένο. Εγώ νομίζω ήταν πολύ Θοδόρης Φέρης και Ελένη Φουρέιρα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, δεν μπορώ να την ξεχάσω αυτή την εμφάνιση. Ο οποίος επίσης Θοδόρης Φέρης έκανε τον χαμό του. Είναι στα καλύτερά του. Όλα τα ωραία θα τα πούμε και απόψε. Έχουμε επίσης πολλά να σχολιάσουμε για αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας σήμερα. Οπότε μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Πάντα στους 95 και 1.
2: Το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Κοσμοράδιο προτείνει. Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: Νίκος Αμπέργης και Ντάφνη Λόρενς, γιατί ίσως αύριο να είναι αργά, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το αγαπώ, δεν ξέρω, νομίζω είναι από τα πολύ αγαπημένα μου του καλοκαιριού που έχουν κυκλοφορήσει. Ωστόσο πάμε εμείς να δώσουμε σούπερ δώρο για να πάμε σε μια φανταστική ταβέρνα. Εκεί στην ταβέρνα Κώστα στην Κρυοπηγή, παιδιά στη Χαλκιδική, ένα γεύμα για δύο, αξίας 60 ευρώ, νομίζω είναι το κάτι άλλο. Τι νομίζω θα πάτε, θα με θυμηθείτε, θα απολαύσετε φανταστική τοπική γαστρονομική ιστορία. Μιλάμε για πραγματική ελληνική ταβέρνα στην Χαλκιδική. Για όσους την αναζητούν και δεν βρίσκουν, ένας χώρος όπου η παράδοση συναντά την ποιότητα και κάθε γεύμα μετατρέπεται σε μια αυθεντική ελληνική εμπειρία. Να πούμε ότι εντάξει, τώρα εσείς σας στέλνετε τις συμμετοχές σας στο Viber 6982951951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και όποιο φαγητό θέλετε πολύ να απολαύσετε σε αυτή την ταβέρνα. Και εγώ σας εύχομαι καλή σας τύχη.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Ποιο φαγητό μπορείς να φας σε απεριόριστη συχνότητα και σε απεριόριστη ποσότητα?
2: Έχει πει κανείς τραπατσάδα, γιατί πραγματικά παιδιά μπορούσα. Α, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Μερακλείδικο φαΐ. Για πες Σοφία.
4: Δεν είδα αυτή την απάντηση μέχρι στιγμής. Είδα σούπες που λέει η Λίνα.
3: Σούπες! Όχι, μάλλον η στραπατσάδα είναι καλύτερη.
2: το
3: δέχομαι.
4: Πίτσα λέει η Ιωάννα. Ο Δημήτρης σουβλάκια.
0: Αρνεράκι σου λίγο, θα ζοριστεί κάποια στιγμή.
3: Μπορεί να τρώει και τις ντοματούλες που έχει μαζί.
4: Αρνή σούβλας που λέει ο Απόστολος.
3: Αρνή σούβλας Γουρνόπουλος, σούβλας Γκιούλμπαση.
0: Έχεις δουλέψει τα δέρνα, άνθρωπέ μου.
4: Και η Σοφία δεν ξέρω από πού βρίσκεται. Κάρι με χαβιάρι μπελούγκα, λευκή τρούφα, καβούρι, αστακό και φύλλο χρυσού.
3: Θα χαρεί όποιο το φάει μαζί σου, σίγουρα.
0: Ξαδέρφη σου.
2: Ναι, θα μπορούσα να είμαστε σόι.
0: Sorry, αλλά κάρι με χαβιάρι κάνει απλώσιο μυοκαταληξία. Νομίζω τίποτα άλλο.
3: Κανείς δεν το έφαγε ποτέ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει. Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. Η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Προς το παρόν. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience. Σε σένα μιλάω. Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης στο Deus. Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο, τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
11: Καλοκαιράκι.
12: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε!
11: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
12: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
11: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
13: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
14: Για όλο το πλανήτη.
15: Μαζί.
14: Στον αέρα.
16: Στους 95,1.
14: Στο ίντερνετ.
16: Κοσμοράδιο.gr.
14: Μόνο επιτυχίες.
16: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και όταν έχουν ξεκινήσει οι συναυλίες και ξεκινάει έτσι και η δεύτερη μας ώρα, ξέρεις ότι όλα μοιάζουν καλοκαίρι πια. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα άλλο ένα βράδυ μέχρι τις 10. Να δούμε τι παίζει από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις στη Μίκη Θεοδωράκη στο ρεύμα προς το κέντρο θα τις συναντήσετε. Επίσης βλέπω χαμηλές είναι οι ταχύτητες στα στενά του κέντρου γύρω από την Αγία Σοφίας καθώς και γύρω από τη Χάνη στη Διασταύρωση, αλλά και στην 3η Σεπτεμβρίου κατεβαίνοντας εκεί στην Μεγάλο Αλεξάνδρου. Τώρα πιο ανατολικά θα πάμε. Χαμηλές ταχύτητες επίσης σε Κατσιμίδη στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά εκεί στα Φανάρια, ενώ επίσης κλασικά στη Μεγάλη Διασταύρωση του Φίνικα υπάρχει εντόνη κίνηση στο ρεύμα προς το κέντρο ειδικότερα. Τώρα επίσης ειδικότερα είναι αυξημένη και η κινητικότητα γύρω από το γήπεδο της Καλαμαριάς, γιατί εκεί είναι η μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Οπότε υπομονή και εμείς φύγαμε να ακούσουμε πολύ αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ. Μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Να μ' αγαπάς, πολύ μας αρέσει. Οπότε πάμε δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Ωραία. Ωραίες στιγμές απόψε, το σημερινό απόγευμα βασικά. Στον Τάσο Ριζόπουλο είχαμε την αγαπημένη, την υπέροχη, την πάρα πολύ λαμπερή και όμορφη και γλυκιά και όλα τα καλά Ανδρομάχη, η οποία μας μίλησε για πολλά. Έδωσε μια απολαυστική συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο. Είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα και όμορφη κουβέντα. Οπότε λέω να πάμε να πάρουμε μια γεύση, γιατί μας είπε διάφορα. Μας είπε για το αν θα έκανε τηλεόραση. Μας μίλησε για την Eurovision φυσικά και είπε γενικότερα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για επιτυχίες, από για κάποιους φόβους, για τα talent shows, για πλάνα για το μέλλον, για δισκογραφία και τις επιτυχίες. Πολλά, πολλά. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες και τηλεόραση, σου προσέθεσε κάποια πράγματα, κάποιες εμπειρίες. Αν έρθω από τηλεόραση και σου πούνε, έλα να κάνεις εκπομπή, γιατί είδαμε κατά καιρούς αρκετούς συναδέλφους σου, ο Σάκης, η Έλλη, η Δέσποινα, έχουν κάνει κάποια εγχείρημα. Και άλλοι πολλοί τώρα ανέφερα ενδεικτικά αυτούς. Θα έκανες τηλεόραση?
2: Κοίταξε το. Δεν ξέρω, μπορεί, ναι. Νομίζω θα έλεγα όχι αν ήταν κάτι που με εκφράζει, αν ήταν κάτι ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, αν σου λέγανε να κάνεις πρωινό με τον Γιώργο.
2: Όχι.
1: Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο και στο ωράριό σου, έτσι.
2: Θα έπρεπε να είναι κάτι.
1: Το ξέρεις αυτό όμως που λένε ποτέ, μίλες ποτέ.
2: Το πρωινό, αυτού του είδους η προσέγγιση τέλος πάντων, έχει μέσα έτσι κάποια κομμάτια που δεν μου αρέσουν και τα βρίσκω και φτηνά.
1: Δεν το χαρακτήρισα.
2: Από φθηνά, από φτηνά. Υπάρχει γλώσσα που λέω φτηνά.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, δεν μου αρέσει αυτό το κίτρινο χρώμα που υπάρχει. Δεν μου αρέσει αυτή η προσέγγιση καθόλου. Δηλαδή υπάρχουν τόσα προβλήματα εκεί έξω τα οποία αξίζει να τα πιάσεις και να τα συζητήσεις και να τα αναλύσεις και να βρεις και λύσεις ίσως και να κινητοποιήσεις έτσι με κάποιον ωραίο τρόπο και τον κόσμο που σε βλέπει. Υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα με ενδιαφέρει αυτό το πρωινό που μου λες καθόλου.
1: Μια μουσική εκπομπή όμως ή κάτι που
2: να ίσως σχέση... κάτι κοντά στο είδος μου ή κάτι επαναστατικό. Δεν ξέρω.
1: Κάτι επαναστατικό, αναρρίχηση.
2: Μου να κάνω την Μπουμπουλίνα, δεν ξέρω τι να πω τώρα. Κάτι που να με εκφράζει.
0: Κάτι επαναστατικό και να ήταν το 21. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είναι φοβερή τύπησα. Δεν ξέρω, είπε πολύ ωραία πράγματα. Αξίζει να την ακούσετε τη συνέντευξη. Φυσικά θα την βρείτε διαθέσιμη στο κανάλι μας στο YouTube και με εικόνα και με ήχο. Να δείτε πόσο λαμπερή είναι. Και εμείς πάμε να απολαύσουμε. Ποιο είναι το τραγούδι που προτείνουμε για αυτήν την εβδομάδα? Και σε πολύ λίγο Πέτρος Ιακωβίδης, Θοδωρής Φέρης και όλα τα ωραία πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Metro Travel. Ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό με απευθείας πτήσεις και ιδανικά ωράρια. Απολαύστε ανανεωμένα προγράμματα, επιλεγμένα ξενοδοχεία και θεματικά πακέτα για όλη την οικογένεια. Με έμπειρους συνοδούς και ταξιδιωτική ασφάλιση, ταξιδεύετε άνετα και ξέχνιαστα. Και όλα αυτά σε τιμές που ανταγωνίζονται κάθε online προσφορά. MetroTravel.gr και στη Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
3: Τίτλος
4: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκίνησε στα γήπεδα της Αμερικής και η Hisense, ο επίσημος χορηγός του Mundial, προσφέρει το πιο χρήσιμο και πρωτότυπο δώρο. Ένα ψύχτη μπύρας αξίας 199 ευρώ. Η Hisense διαθέτει μια πλήρη γκάμα από δίπορτα ψυγεία, ψυγιοκαταψύχτες και ψυγεία ντουλάπες που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό, επιλέξτε ένα ψυγείο Hisense αξίας μεγαλύτερης

0: Από 529 ευρώ και θα πάρετε δώρο ένα beer της Spencer για ολοκληρωμένη εμπειρία γηπέδου. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Σε μένα πίσω θα έρθει και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πέτρος Ιακωβίδης, γιατί έτσι έχει μάθει. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη συναυλία της Έλα στο θέατρο Κήπου εδώ στην πόλη μας. Γίνεται ένας χαμός γενικά σε πολλά σημεία. Όπως καταλαβαίνετε, δύο συναυλίες σήμερα και πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς μαζί συνεχίζουμε ως τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά και μιας που το θυμήθηκα, δεν θα καταργηθεί, δεν θα τελειώσει ούτε φέτος το καλοκαίρι αυτή. Η μόδα, η τάση, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, γιατί θα το χαρακτηρίσω πολύ διαφορετικά. Οπότε εγώ εννοώ τώρα αυτό με την μπότα και το σορτσάκι. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ, δεν μπορώ να δεχτώ ότι με 40 βαθμούς τώρα φοράς την μπότα. Μετά θα τη βγάλεις την μπότα. Κάποια στιγμή θα πας στο σπίτι, θα τη βγάλεις την μπότα. Δεν γίνεται να έχει δρώσει, να έχει γίνει χάλια το ποδαράκι έτσι καλοκαιριάτικα και να ζέχνει. Θέλω λίγο να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δεν είναι συνδυασμός. Παρ' όλα αυτά, πάμε λίγο να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, λίγο να πέσουν οι τόνοι, γιατί πάλι και ξανά σε σένα θα ερχόμουν. Δυνατά, αμέσως τώρα στους 95 και 1.

εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη. Πάρα πολύ το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Το ακούσαμε παρέα πάντα στου 95 και ένα και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Υπενθυμίζω διαγωνισμό εκπληκτικό για απόψε. Έχουμε μέχρι τι 10 τρέχει διαγωνισμό για να κερδίσετε γεύμα για δύο αξία 60 ευρώ στην ταβέρνα Κώστα στην Κρυοπηγή τη Χαλκιδική. Μια ταβέρνα που σίγουρα θα αγαπήσετε, παραδοσιακέ γεύσει και είναι σίγουρα αυτό που ψάχνετε για ένα καλοκαιρινό γεύμα για δύο. Δεν ξέρω πώ να το εξηγήσω. Είναι φοβερή η κατάσταση εκεί. Η κουζίνα δεν το συζητάμε. Και φυσικά πάμε εμείς να πούμε τρόπο συμμετοχής στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και ποιο φαγητό σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Και εμείς συνεχίζουμε με Faith Theo Χάρη δυνατά αμέσως τώρα. Εννοείται στους 95 και 1.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95.

0: Έτσι είναι, κάποιοι μας πατάτε, ζητάτε να μπείτε και μετά σκούπεις τα πόδια σου και πέρασε και βγάζεις μετά αυτά τα τραγούδια. Εντάξει, δεν γίνεται, είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι αυτό, αφιερωμένο εδώ στο φίλο μας το Θωμά που είναι και απόψε συντονισμένος, γιατί οι αδυναμίες δεν κρύβονται, τραγουδάρες και απόψε. Νομίζω ήταν ό,τι έπρεπε αυτό το κλείσιμο το απόψινό με Παντελή Παντελίδη, έτσι γιατί μας αρέσει πολύ και έτσι γιατί αγαπάμε και ερωτευόμαστε και καψουρευόμαστε και όλα αυτά τα ωραία. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας από τις 8 μέχρι τις 10. Ακολουθεί εννοείται όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη η Δήμητρα Σιβρή 10 με 12 θα είναι η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι θέλω να ξέρετε όπως πάντα τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Είναι 18 του Δεκέμβρη. Του Δεκέμβρη.
6: Σανού.
5: Ό,τι να είναι.
6: Του Δεκέμβρη.
5: Το παιδί το έχει κάψει προπολού. Από εκεί να καταλάβετε.
7: Γιατί σε μια εβδομάδα Χριστούγεννα.
5: Με αυτό τον εγκέφαλο, εμείς να ξέρετε, κάθε μέρα το βγάλουμε πέρα εδώ. Να συνεννοηθούμε.
7: Είμαι το ανατοπίπερο στη ζωή σας, να ξέρετε.
5: Το ταμπάσκο είσαι.
6: Άστα να πάνε.
4: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Για όλο το πλανήτη.
10: Μαζί.
9: Στον αέρα.
4: Στους 95,1.
9: Στο ίντερνετ.
4: Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν νομίζω να φανταζόσασταν καλύτερο ξεκίνημα πεμπτόβραδου από αυτό που απολαύσαμε. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Πού αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1 Κοσμοράδιο 95,1 Δήμητρα Σιβρή. Μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Τι γίνεται και σήμερα, 5η 18 του μήνα. Έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έχουμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε νοστιμότατο δώρο. Μην πάτε πουθενά. Εδώ, παρέα μαζί μου στους 9, 5 και 1.

2. Όταν έρχεται αυτή η στιγμή που θέλω να σας μιλήσω για Pizza Fan και τα πιο νόστιμα δώρα που δίνουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και παρέα στα βράδια μας, ξέρω ότι είναι η στιγμή που μιλάμε λίγο παραπάνω. Πραγματικά ξέρετε, ξετρελαίνομαι κι εγώ. Γιατί αν είσαι φανατικός Pizza Lover αλλά και Cheese Lover, τότε δεν έχεις παρά να προετοιμαστείς για τις νέες γεύσεις, τα πιο νόστιμα δώρα που δίνουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και παρέα στα βράδια μας, ξέρω ότι είναι η στιγμή που μιλάμε λίγο παραπάνω. Πραγματικά ξέρετε, ξετρελαίνομαι κι εγώ. Γιατί αν είσαι

0: Γι' αυτό και εγώ σου δίνω τρομερό δώρο. Δύο πίτσες 8 τομαχίων Bianca Italian, έτσι με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Θα ξετρελαθείς. Οπότε μου στέλνεις τη λέξη πίτσα, όνομα, τεπώνυμο και όλα αυτά. Αποστολή στο Viber 6982-951-951.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Προς το
2: παρόν. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience. Σε σένα μιλάω. Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης στο Deus. Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο, τηλεφωνοκρατήσεων 2310 477 718.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Σαν βραδιάσει, είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι γίνεται με το σημερινό δώρο? Είναι πάντοτε νοστιμότητος ο διαγωνισμός από Pizza Fan, παιδιά. Δίνουμε δύο πίτσες 8 τομαχίων Bianca Italian. Οπότε ξέρω ότι ιδιαίτερος όταν έχει και αυτή την τζαχπινιά με φιλαδέλφια στο Στεφάνι ξετρελαίνεται. Συνεχίζεται λοιπόν ο διαγωνισμός. Λέξη πίτσα, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά αποστολή στο 6982-951-951. Εκεί περιμένω καλησπέρες, μηνύματα, αφιερώσεις και φυσικά τι θέλετε να ακούσετε. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Αργυρός, ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος, εννοείται ότι έρχεται αγαπημένη Άννα Βύση, απόλυτη Άννα και Δέσποινα Βανδύ. Όλα αυτά παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο. Πόσο όμορφα και τα μηνύματά σας σήμερα το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, την παρέα, την ωραία τη διάθεση και που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για τη βραδινή μουσική σας συντροφιά και χαλάρωση. Πάμε να κάνουμε πολλές έτσι ραδιοφωνικές αφιερώσεις, να στείλουμε ραδιοφωνικά φιλιά και ραδιοφωνικές αγκαλιές στο Βαγγέλη και το Θωμά, κοσμοσυντονισμένοι πάντα, έτσι και αυτοί οι πιστοί πραγματικά ακροατές της εκπομπής. Μου δίνετε τόση ωραία δύναμη και διάθεση κάθε φορά στα βράδια μας και στα μηνύματά σας. Γεια σου Αποστόλη, φιλιά πολλά και στον Αναστάση, καλησπέρα και στο Βασίλη. Γεια σου Γιάννα, γεια σου Μαρίνα μου γλυκιά, φιλιά και στην Εύη, την Παρασκευή, τον Γιώργο, τον Βασίλη και τον Θοδωρή, συντονισμένοι όλοι στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Άλλη μία επιτυχία παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει για τα καλά η κατάσταση των διακοπών και το πού θα πάμε, τι θα κάνουμε για αυτούς τους τελευταίους που μπορεί να μην έχουμε ακόμη κλείσει και αποφασίσει. Ναι, συγκαταλέγω παιδιά και τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς, τους αναποφάσιστους τελευταίες στιγμές. Τώρα θα μου πείτε, είναι καλό αυτό, πού θα βρεις, τι θα κάνεις, πόσο πιο ακριβά θα τα κλείσεις και γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι που η αλήθεια. Είναι ότι το καλοκαίρι οι τιμές είναι τζις. Εγώ έχω να σας πω ότι και κοντινός να είναι ο προορισμός. Και αν τελικά για μας αυτούς που τέλος πάντων δεν έχουμε καταφέρει να κλείσουμε κάτι και να αποφασίσουμε πού θα πάμε, κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό και λίγο έτσι έξω από αυτά που σκεφτόμαστε, μην ανησυχείτε καθόλου. Οι διακοπές είναι για ξεκούραση, για χαλάρωση. Δεν θες πολλά πράγματα. Τη θάλασσα κοντά στα πόδια σου. Καλή παρέα και ξέρετε, ένα ταβερνάκι εκεί για να τα περνάμε όμορφα. Γιατί το φαγητό είναι πάντοτε μέσα στην εξίσωση. Και φυσικά Κοσμοράδιο 95,1 χειμώνα καλοκαίρι στους 9, 5 και 1.
0: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αυτό το τραγούδι σας έχω πει θα μου θυμίζει για πάντα.
3: Ναι.
2: Δεξιώσεις γάμων στις οποίες έχω πάει. Και
3: πόσοι γαμπρικενέφες είχαμε με αυτό το τραγούδι.
4: Και πόσοι έχουν χωρίσει από τότε.
2: Όσους ξέρω είναι μαζί και αγαπημένοι και για πάντα forever and ever.
4: Μαζί σίγουρα αγαπημένοι δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε και πίσω από τους στίχους του σπιτιού.
2: Κοίτα τον. Ρε τέτοια λες. Τέτοια λες και μαζί μας θα πορευτείς. Εγώ το έχω πει. Θα βρούμε ένα σπιτάκι.
3: Όχι.
2: Ο καθένας τον όροφό του.
4: Δεν θα γλιτώσεις ποτέ.
2: Ξέρετε, τη νέα εκδοχή σκέφτομαι να μην είναι σε όροφο, να είναι όλο ισόγειο.
3: Open space.
2: Κήπος, ο καθένας ένα μικρό μίνι, έτσι, πώς το λέω, χώρο, δωμάτιο, τέλος πάντων, οικία. Και να βρισκόμαστε κάτω από την πέργολα, να παίρνουμε το καφεδάκι μας.
5: Μιράντα, τα χάπια που τα κρυφά και εγώ πιο πέρα τα έχω.
2: Πήδες και τότε σε μένα θα βασίζεσαι.
3: Ναι, ισχύει, το μόνο σίγουρο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Για όλο το πλανήτη.
0: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεύτερη ώρα παρέα μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε αυτό το πεμπτόβραδο, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Εννοείται από Νίκο Οικονομόπουλο, φωτογραφίες, βίντεο, μα τι γίνεται, παιδιά. Ένας είναι ο ψυχολόγος, ο Εθνικός, το ξέρουμε. Τι να κάνω, πάρα πολύ. Έτσι χαίρομαι που περνάτε όμορφα και που σας δίνει το Κοσμοράδιο τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από κοντά στις συναυλίες το καλοκαίρι του αγαπημένου σας καλλιτέχνες. Ακολουθούν πάρα πολλά πράγματα. Ακολουθείς και τα social Κοσμοράδιο 100.951 για να ενημερώνεσαι πάντοτε για το καλοκαίρι. Παρέα με Κοσμοράδιο 95,1.

πες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τι συμβαίνει και ανεβαίνει, τη συνέντευξη των αγαπημένων σου καλλιτεχνών, το τραγούδι της εβδομάδας, τα πέντε δημοφιλέστερα, τα νέα μας, τα ωραία που αφορούν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο και τη Θεσσαλονίκη μας. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο κοσμοράδιο.gr που είναι πάντα ανανεωμένο, είναι πάντοτε έγκυρο και έγκυρο για όλα αυτά που θέλεις να μαθαίνεις και να διαβάζεις. Οπότε κάνεις εκεί το κλικ σου και φυσικά έτσι βλέπεις τι συμβαίνει και με όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού, με όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν στο Κοσμοράδιο και στο Instagram και στο Facebook, παιδιά, στα social, να είστε έτσι συντονισμένοι και alert, γιατί πραγματικά οι διαγωνισμοί είναι πολλοί και αυτή την εβδομάδα, αλλά και κάθε εβδομάδα στις εκπομπές του Κοσμοράδιο τρέχουν τα καλύτερα δώρα μόνο για σας, γιατί ξέρετε ότι πάντοτε εμείς έχουμε προτεραιότητα τον ακροατή και φυσικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη, την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια, παρέα με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στα βράδια μας μαζί με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
4: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Άλλη μια επιτυχία παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σίβρη, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, ζωντανά από το στούντιο του Κοσμοράδιο στην Τζιμισκή, που πραγματικά από αυτό το μπαλκόνι, αυτή η θέα που υπάρχει, για μένα είναι η καλύτερη, να ξέρετε, ψυχοθεραπεία. Βλέπεις την Τζιμισκή από ψηλά και είναι πολύ ωραίο τώρα το καλοκαίρι που, ξέρετε, έχει περισσότερη κίνηση και το βράδυ να απολαμβάνεις τα αυτοκίνητα. Εγώ βάζω συχνά πυκνά story και από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Κάντε και ένα follow, παιδιά, εκεί πέρα, αν θέλετε, γιατί όχι. Αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα μας ακολουθείτε στα social του Κοσμοράδιο, γιατί βλέπετε έτσι και τα stories που ανεβάζουν όλοι οι παραγωγοί, όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά με πολύ αγάπη στο Κοσμοράδιο 95,1.

καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

αυτό το βράδυ. Είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή στους 951. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός δεν κάνει νομίζω εκπλήξεις. Είναι καλοκαίρι με τα όλα του. Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Έχουμε αρχίσει να κάνουμε μπάνιο γύρω στις 5 με 6 φορές την ημέρα και πάλι δεν σου φτάνει. Είναι τρομερό, παιδιά, πραγματικά. Και μέσα στην καθημερινότητα περιμένεις λίγο το βραδάκι να δροσίσει και εκεί πέρα είναι που ξεκινάς να μην βολεύεσαι. Όχι το air condition με κρυώνει. Όχι ο ανεμιστήρας δεν με κρυώνει. Όχι τα κουνούπια από εδώ. Όχι μου μυρίζει το αντικουνουπικό. Γενικότερα αυτές οι ιστορίες του καλοκαιριού. Και αν έχεις και σκύλο μαζί, καταλαβαίνετε. Μιας και είπα τώρα σκύλο και θυμήθηκα τον Μπόμπα, αλλά και φυσικά όλα τα δεσποτάκια που βρίσκονται εκεί έξω από αυτές τις δυσμενείς συνθήκες. Να θυμάστε πως πάντοτε είναι πολύ απλό να βάλουμε ένα μπολ με ξηρά τροφή και λίγο καθαρό δροσερό νερό σε ένα ασφαλές σημείο για να μπορέσουν τα ζωάκια να επιβιώσουν στις δύσκολες θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95.

εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Ήρθε η στιγμή να κλείσουμε την εβδομάδα μας αλλά και την εκπομπή μας. Πεμπτόβραδο παρέα στους 9, 5 και 1. Και φυσικά να ανανεώσουμε ραντεβού την Δευτέρα ακριβώς στις 10. Εδώ που είστε συντονισμένοι και είναι το δικό μας βραδινό ραντεβού. Όμως επειδή η Παρασκευούλα είναι πολύ κοντά πια, θα ξυπνήσετε στις 6 το πρωί για τους πολύ πρωινούς με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy. Από νωρίς ξεκινάει παιδιά το Group Therapy, να ξέρετε. Ιδίως όταν είναι Παρασκευή καλοκαιριού και συνεχίζεται με γέλιο διαγωνισμούς και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1 με το Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το πρωινό σας 8 με 12. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φίλη. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο φαγητό μπορείς να φας σε απεριόριστη συχνότητα και σε απεριόριστη ποσότητα?
2: Έχει πει κανείς τραπατσάδα, γιατί πραγματικά, παιδιά, μπορούσα. Α, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μερακλείδικο φαγητό. Για πες, Σοφία.
3: Δεν είδα αυτή την απάντηση μέχρι στιγμής. Είδα σούπες που λέει η Λίνα.
2: Σούπες!
4: Όχι, μάλλον η τραπατσάδα είναι καλύτερη. Το δέχομαι.
3: Πίτσα λέει η Ιωάννα. Ο Δημήτρης σουβλάκια.
1: Αρνεράκι σου λίγο, θα ζωριστεί κάποια στιγμή.
4: Μπορεί να τρώει και ντοματούλες που έχει μαζί.
3: Αρνί σούβλας που λέει ο Απόστολος.
4: Αρνί σούβλας, Γουρνόπουλος, σούβλας, Γκιούλμπαση.
1: Έχεις δουλέψει τα βέρνα, άνθρωπέ μου.
3: Και η Σοφία δεν ξέρω από πού βρίσκεται. Κάρι με χαβιάρι μπελούγκα. Λευκή τρούφα, καβούρι, αστακό και φύλλο χρυσού.
4: Θα χαρεί όποιος το φάει μαζί σου, σίγουρα.
1: Ξατέρφη σου.
2: Θα μπορούσα να είμαστε σόι.
1: Sorry, αλλά κάρι με χαβιάρι κάνει απλούσιο μυοκαταληξία. Νομίζω τίποτα άλλο.
4: Κανείς δεν το έφαγε ποτέ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάτι άλλο.
1: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τι κάνεις.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι 18 του Δεκέμβρη. Του Δεκέμβρη.
2: Ψανού.
3: Ό,τι του να είναι.
2: Του Δεκέμβρη
3: το παιδί το έχει κάψει προπολού. Από εκεί να καταλάβετε.
1: Γιατί σε μια εβδομάδα Χριστούγεννα.
3: Με αυτό τον εγκέφαλο, εμείς να ξέρετε, κάθε μέρα πρέπει να το βγάλουμε πέρα εδώ. Να συνεννοηθούμε.
1: Είμαι το αλατοπίπερο στη ζωή σας, να ξέρετε.
3: Το ταμπάσκο είσαι.
2: Άστα να πάνε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν ακούς τραγούδια όπως

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αυτό το τραγούδι σας έχω πει θα μου θυμίζει για πάντα.
2: Ναι.
1: Δεξιώσεις γάμων στις οποίες έχω πάει.
2: Πόσοι γαμπρικενέχεις είχαμε με αυτό το τραγούδι.
3: Και πόσοι έχουν χωρίσει από τότε.
1: Όσους ξέρω είναι μαζί και αγαπημένοι και για πάντα forever and ever.
3: Μαζί σίγουρα αγαπημένοι δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε και πίσω από τους στίχους του σπιτιού.
1: Κοίτα τον. Ρε τέτοια λες. Τέτοια λες και μαζί μας θα πορευτείς. Εγώ το έχω πει. Θα βρούμε ένα σπιτάκι.
2: Όχι.
1: Ο καθένας τον όροφό του.
3: Δεν θα γλιτώσεις ποτέ.
1: Ξέρετε, την νέα εκδοχή σκέφτομαι να μην είναι σε όροφο, να είναι όλο ισόγειο.
2: Open space.
1: Κήπος, ο καθένας ένα μικρό μίνι, έτσι, πώς το λέω, χώρο, δωμάτιο, τέλος πάντων, οικία. Και να βρισκόμαστε κάτω από την πέργολα, να πίνουμε το καφεδάκι μας.
4: Μιράντα, τα χάπια που τα κρυφά και εγώ πιο πέρα τα έχω.
1: Πήδες και τότε σε μένα θα βασίζεσαι.
2: Ναι, ισχύει, το μόνο σίγουρο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
0: Τίτλος
5: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1 και μοναδικό.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Ιουλία Καλυμάνη. Από Δευτέρα, 22 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
1: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Ποιο φαγητό μπορείς να φας σε απεριόριστη συχνότητα και σε απεριόριστη ποσότητα?
5: Έχει πει κανείς τραπατσάδα, γιατί πραγματικά, παιδιά, μπορούσα. Α, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
6: Να, με ρεκλίδικο φαγητό. Για πες, Σοφία.
7: Δεν είδα αυτή την απάντηση μέχρι στιγμής. Είδα σούπες που λέει η Λίνα.
6: Σούπες! Όχι, μάλλον η τραπατσάδα είναι καλύτερη.
5: το
6: δέχομαι.
7: Πίτσα λέει η Ιωάννα. Ο Δημήτρης σουβλάκια.
4: Αρνεράκι σου λίγο, θα ζοριστεί κάποια στιγμή.
6: Μπορεί να τρώει και τις ντοματούλες που έχει μαζί.
7: Σούβλας που λέει ο Απόστολος.
6: Αν είναι σούβλας Βορνόπουλος, σούβλας Γκιούλμπαση.
4: Έχεις δουλέψει τα βέρνα, άνθρωπέ μου.
7: Και η Σοφία δεν ξέρω από πού βρίσκεται. Κάρι με χαβιάρι μπελούγκα. Λευκή τρούφα, καβούρι, αστακό και φύλλο χρυσού.
6: Θα χαρεί όποιος το φάει μαζί σου, σίγουρα.
4: Ξαδέρφη σου.
5: Θα μπορούσα να είμαστε σόι.
4: Sorry, αλλά κάρι με χαβιάρι κάνει απλώς ομοιοκαταληξία. Νομίζω τίποτα άλλο.
6: Κανείς δεν το φάγε ποτέ.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.